0: 989
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Τι κατάφερε ο Ρόκη, φίλε, τέτοια επιτυχία να πούμε και έγινε όνομα για σκύλους.
4: Σωστό!
5: Και σκυλοτροφές, ναι!
3: Yeah, βέβαια. Γράφε σου λέω,
5: ναι! Γράφε ρε, δεν ξέρεις.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.
7: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Και κάνει δύο δουλειές.
1: Και παιδιά.
0: Τι αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλληλη αγάπη μου με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα.

0: 89. Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Έλα, το ξέρεις.
3: Όχι.
2: Έλα, ρε φίλε, που είναι ο βουδιστής, ο ισλαμιστής και ο χριστιανός, ο Έλληνας. Που λένε θα τσακώνεται ποιος έχει την πιο δυνατή θρησκεία. Ποια είναι η αληθινή θρησκεία. Όχι, λέει ο Βούδας, όχι, ο Αλλάχ, λέει ο άλλος. Όχι, ο Θεούλης, λέει ο Έλληνας. Καλά, λέει πρέπει να το αποδείξουμε. Θα ανεβούμε πάνω στον κρεμό, θα πέσουμε. Ο καθένας θα προσευχηθεί στον Θεό του και ο πιο δυνατός Θεός θα το σώσει. Εντάξει, εντάξει, τρελή και οι τρεις ανεβαίνουν πάνω. Πηδάει ο Μωαμεθανός. Ο Αλλάχ, σώσε με! Αλλάχ, σώσε με! Αλλάχ, σώσε με! Αλλάχ! Λιώμα. Λέει ο βουδιστής, είδες. Του λέει του Έλληνα. Τι είδα, εντάξει, αφού δεν υπάρχει, λέει. Αλλάχ δεν. Φεύγει ο Βούδας, τη στάση του λωτού πέφτει από το γκρεμό 100 μέτρων. Ω Μπούντα, Μπούντα, Μπούντα, save me! Ω Μπούντα, Μπούντα, Μπούντα, save me! Πέφτει, 10 μέτρα πριν φτάσει κάτω στο έδαφος. Βγαίνει μια ώρα την παλάμη, φίλε. Έτσι να πούμε, σαν άχνα ήταν. Και προσγειώνεται απαλά πάνω. Και το σηκώνει και το βάζει πάλι πίσω στην κορυφή του γκρεμού. Το βλέπει ο Έλληνας ψαρών, όχι, ρε φίλε, τι έγινε τώρα. Μάλλον θα είναι θέμα πίστης, λέει, όσο πιο πολύ πιστεύεις. Πηδάει, έλεγε, ο Χριστούλη Παλάκη, τσα μπουσάσε με! Χριστούλη Παλάκη, τσα μπουσάσε με! Χριστούλη Παλάκη! Βλέπει 10 μέτρα πριν σκάσει το έδαφος. Χριστούλη Παλάκη, πουτά, πουτά, πουτά, πουτά! Θέλε με ληξία, ρε φίλε.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Η μουσική σου.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
6: Ό,τι θέλω να ακούσω το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
7: Κομματάρες πάντα back to back.
8: Όποτε και να το βάλω ακούγομαι στη διαπασόν.
9: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
5: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Έλα μωρί, βγάλω το σκασμό, κλαψιάρα, σ' ακούω τόση ώρα και με έχει πιάσει κατάθλιψη. Συγγνώμη, είστε σίγουρα ψυχιατρός?
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπε στην παρέα.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Το ακούς τον Σφαίρα. Είναι επιτυχία.

0: Με στα δυο σου μάτια ταξιδεύω. Ό,τι με στεναχωρεί αμέσως το ξεχνώ.
1: 989
2: Σφαίρα.
3: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
1: Σφαίρα Radio.

0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Χθες πήγα για καφεδάκι και είδα ένα πολύ ωραίο μωρό.
3: Πολύ ωραίο μωρό.
2: Ναι, πήγα απέναντι καφέ.
3: Για πες.
2: Απογευματάκι, της λέω από ποιον εσύ, είπες πως είσαι μωράκι, γιατί έλεγαν κάτι νησιά.
3: Ναι.
2: Λέω από ποιον εσύ είσαι μωράκι. Μου λέει η Ρόδο. Λέω εκεί ήμουν φαντάρος. Μου λέει κι εγώ. Προσέχετε.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Η μουσική σου.

0: 4-0-30. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
1: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
1: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Ναι, γεια σας, έχετε βιβλία με υπονοούμενα? Ναι, μου τα πιάνετε? Μαρία, δέχεσαι τον Γιώργο για σύζυγό σου?
2: Ναι.
1: Εσύ Γιώργο, ευχαριστώ για την αποδοχή.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
4: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Ατμοσφαίρα 102,2.
1: Πώς λέγεται ο σκητσογράφος που του αρέσει να πηγαίνει βόλτες στη θάλασσα?
2: Πώς?
1: Βαρκάς.
3: Ουι.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι έτσι.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
6: Κόσμο αυτό.
7: Παναγή Τζορτζάτο.
8: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα 2 μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε 2 μέτρα.
9: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
10: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού. Νίκος Καλού.
11: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
12: Ένα, δύο, ένα, ένα.

0: Ένα κουνούπι μπορείς 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unipharma.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Ζέστη, πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition. Πρωιό Φεράρι.

0: Λοιπόν, ο Παναγής έχει ένα δίλημα ζωής από ό,τι μου είπε ότι το έχει στείλει.
1: Ποιος?
0: Ο Παναγής.
1: Α, ο Παναγής! Ο Παναγής!
0: Παναγή.
2: Λοιπόν, παιδιά, μας έστειλε μήνυμα η Κατερίνα, η οποία Κατερίνα είναι φρέσκο παντρεμένη. Κατερίνα, θέλω να σας πω ότι είναι 48 χρονών, είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Δημήτρη που είναι 55 ετών. Παντρεύτηκαν πρόσφατα και οι δύο είναι χωρισμένοι με ένα παιδί από τον πρώτο τους γάμο. Τα παιδιά τους τώρα είναι, ο ένας μου λέγει είναι 22, η άλλη 23, κάτι τέτοιο, είναι πολύ κοντά.
0: Με ζήτησε, τι σου λέγε?
2: Όχι, ρε παιδί μου, στο mail. Ακούστε τώρα ποιο είναι το θέμα. Πήγανε, λέει, η κόρη της Κατερίνας και ο γιος του Δημήτρη στην Κατερίνα. Το έχετε?
3: Η κόρη της Κατερίνας και ο γιος του Δημήτρη.
2: Ναι, από τον πρώτο τους γάμο.
0: Ναι, παιδί μου, είναι... τα παιδιά του, τις σχέσεις, τις σχέσεις, ναι, τα παιδιά τους.
2: Ακριβώς, τα παιδιά τους, αλλά από
0: είναι,
2: άλλο γάμο.
0: Πόσο είναι, πόσο?
2: Είναι 22, ένας 23,
0: και
2: οι άλλοι,
0: κάτι τέτοιο. Και είπαν ότι ρωτεύτηκαν στον άλλο.
2: Ναι, και τα έχουνε.
3: Α, τα έχουνε κιόλας, δεν ρωτήσανε, δεν πήραν άδεια.
2: Και θέλει, λέει, να ζήσουνε μαζί,
4: και
2: ναι.
4: Και τα παιδιά.
2: Ναι.
4: Το έχουμε δει στο
0: άκρο οικογενειακό. Όχι αυτό. Όχι. Και σε αυτό και στο.
5: Ευτυχισμένοι μαζί.
0: Ευτυχισμένοι μαζί και στο άλλο το που, ήταν, που έκανε τον Τούρκο που παίζει και η Λεκάκη που παντρεύτηκε έναν Τούρκο. Το Ταμάμ. Λεγόταν, νομίζω.
2: Α, το Ταμάμ. Ναι, ναι, στο Ταμάμ. Μπράβο, ναι. Είναι, λέει, σε σχέση. Μου ζήτησαν, λέει, τα παιδιά να μην το πω στον άντρα μου, να μην το πει, λέει, στον Δημήτρη. Και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω. Είμαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να του συμβουλεύσω.
0: Αυτά τα δύο παιδιά
2: είναι, λέει, σαν αναδέλφια.
0: Συγγνώμη λίγο. Άντε πάλι, σαν να... δεν είναι αδέλφια.
5: Τώρα γνωρίστηκαν στην
4: Κυριακή. Να πηγαίνουν τις Κυριακές για φαγητό.
0: Περιμένετε λίγο, ρε παιδιά. Καταρχάς, δεν είναι αδέλφια. Μην λέμε ότι να είναι τώρα. Δεν είναι αδέλφια.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά είναι οι γονείς του τάχου. Είναι παντρεμένοι.
0: Δεν
5: είναι ότι μεγαλώσανε μαζί.
2: Όχι, δεν μεγαλώσανε.
0: Ούτε μεγαλώσανε, ούτε παντρεμένοι.
2: Γνωρίζονται, λέει, τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και καταλαβαίνω, λέει, ότι η σχέση κρατάει από την πρώτη στιγμή.
3: Δεσμιέματος δεν υπάρχουν.
5: Δεν υπάρχουν δεσμιέματος.
2: Δεν υπάρχουν.
5: Γνωρίστηκαν τα τελευταία 2 χρόνια τα παιδιά, από ό,τι είπες, είναι 20 χρονών και.
0: 22-23.
5: Παιδιά, κάνουν ό,τι θέλουν. Πρόβλημά τους είναι.
2: Λέει, μου φαίνεται, λέει, πάρα πολύ παράξενο το ότι το παιδί μου με το παιδί του άντρα μου είναι ερωτευμένοι.
0: Δύσκολο θα ήταν το παιδί σου μην είναι με τον άντρα σου. Αυτό δεν είναι παράξενο.
3: Το έχουμε δει εμείς τους παπακαλιάτιδες αυτά, όλα έχουν γίνει αυτά.
0: Το άλλο θα ήταν δύσκολο. Μήπως η κόρη της κυρίας 25 χρονών ερωτευόταν το... Τα έχουμε δει και αυτά, τον άντρα.
3: Τα έχουμε δει εμείς.
5: Αυτό είναι συγχαμένο.
0: Ναι, συγχαμένο, ξεσυγχαμένο, τα έχουμε δει. Τα έχει κάνει παπακαλιάτιδες πρωτού βγει το φως στην πλανήτη.
3: Έτσι.
0: Ναι, τώρα τι
2: να τη συμβαίνει. Καταρχάς, λέει, πρώτο ερώτημα. Είναι φυσιολογικό να το αντιμετωπίσω?
0: Φυσιολογικό είναι 100%.
2: Και δεύτερον, αν πρέπει να το πω στον άντρα μου.
0: Δεν υπάρχει καμιά ανομαλία.
3: Δεν πρέπει να το πει.
0: Δεν υπάρχει καμιά ανομαλία.
3: Δεν πρέπει να το πάρει στον τάφο αυτό.
2: Αυτά το πούνε αργά ή γρήγορα. Θέλω, λέει, να μείνω μαζί.
5: Καλά, ας δούνε πώς θα πάει η σχέση.
3: Ή να μείνουν όλοι μαζί. Όπα!
2: Μένουν όλοι μαζί.
3: Μένουν όλοι μαζί.
2: Μένουν όλοι μαζί.
0: Να φύγουν τα παιδιά. Κοίταξε τώρα, έρωτα, δε φίλε, σε αυτή την περίπτωση, αφού δεν υπάρχει καμιά συγγένεια, δεν υπάρχει κανένα δεσμό αίματο.
5: Δεν υπάρχει.
0: Τι να πει τώρα, του πει το άλλο, μην ερωτεύεσαι, γιατί να μην ερωτευτώ.
3: Το δύσκολο είναι ότι έχουν μπει σε ρόλου αυτοί, κατάλαβε.
0: Ξένοι μου είναι. Ξένοι μου είναι. Εμένα αυτή η κοπέλα μου είναι ξένη.
2: Ναι, αλλά για του γονεί που βλέπουν τα παιδιά να ερωτεύονται.
0: Και οι γονεί να πάνε πίσω, γιατί ερωτεύτηκα εγώ που είμαι νέο.
3: Καλά, λέει,
4: μισό. Δηλαδή τώρα πε ότι κάποιο από του δυο σα έχει κόρη. Και είστε μέσα στο σπίτι όλοι, ναι, ο γιος σας και η κόρη.
0: Πες ότι είμαστε εγώ με την Άνση.
4: Ναι.
0: Και είχαμε...
4: Ένας από τους δύο έχει μία κόρη.
0: Ναι, και εγώ είχα 20 χρονών.
4: Και σταυρούνε. Και
0: σταυρούνε.
4: Και σταυρούνε.
2: Και ο γιος της Νάνσης ζω από αυτό με την κόρη σου.
0: Πες στο σπίτι σου,
4: ξύπνα.
0: Τη δικιά μου την κόρη, ρε. Τώρα σοβαρά. Σοβαρά, δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί να συμβεί.
5: Παιδιά, δεν μεγαλώσανε μαζί αυτά τα παιδιά.
4: Τι σημασία έχει αν μεγαλώσανε?
0: Και τι θα πω, ρε Νίκο, εγώ μεθαύριο, στο μην την ερωτεύεσαι. Θα μου πει πού τη ξέρω εγώ. Εγώ τώρα τη γνώρισα και την ερωτεύτηκα.
5: Οι δύο ξένοι ήταν, δεν ήταν κάτι.
3: Δεν πειράζει. Έχετε πάει μαζί κοκκινιστό Κυριακές.
0: Α, αυτό
5: τι έγινε και θα συνεχίσουν να τρώνε. Το πρόβλημα είναι.
2: Δηλαδή, κάθονται σε ένα τραπέζι όλοι μαζί.
5: Γιατί, ρε παιδιά, λεπρή είναι, ερωτευμένοι είναι.
4: Άρα όλοι ευτυχισμένοι είστε μέσα στο σπίτι.
3: Σε όλα τα επίπεδα.
4: Φιλιά από εδώ, έρχονται.
5: Και τι έγινε, ρε παιδιά. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ κακό. Δηλαδή, είναι μεγάλα παιδιά, κάτι. Δεν είναι μικρά.
0: Τι πας και του λες του παιδιού. Μην ερωτεύεσαι γιατί εγώ τα έχω με τη μαμά του.
2: Εγώ τι είπα. Λέω, γύρνα και πες την κόρη σου, πες αγάπη μου, πατέρας και γιος μας απάφτωσαν. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
5: Για όνομα, τι βλέπεις.
0: Τι λείπεις πουλάκι εσύ. Είναι σοβαρή κουβέντα. Μα τι είναι αυτό, δεν
3: μπορεί να το πει. Μην
2: ασχολείσαι με τα παιδιά.
3: Θα το πω κι αυτό.
2: Σκέψτε ότι μπορείτε να χωρίσετε
0: εσεί. Μην μιλάτε, Ρενικό, μιλάει
3: για όνομα. Συγγνώμη.
5: Εγώ, για αποφασίστε, ποιο μιλήσει.
0: Τελικά τι συμβουλεύουμε, τι στη
5: δίδυμα. Να κάνουν ό,τι θέλουν τα παιδιά.
3: Δεν μπορεί να το σώσει.
2: Είναι αμήχανο, γράφει στο mail ότι είναι αμήχανο όλο αυτό.
3: Να πάω το πει κανένα, δεν
5: είναι
3: αμήχανο.
5: Αμήχανο είναι, δηλαδή, παιδιά.
3: Τόσα κορίτσια εκεί έξω. Από μέσα πήρες.
6: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102-2.
7: Παρέα στον σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Σήμερα μαζί μας είναι η Γκριν με τα αγαπημένα μας αναψυκτικά που είναι ένα και ένα. Έχει φτάσει Ιούλιος, οι ζέστες έχουν αρχίσει να σφίγγουν και ξέρω πως θέλετε κάτι παγωμένο να δροσιστείτε. Έτσι στα μέσα σας βρε αδερφέ. Σας ενημερώνουμε λοιπόν πως μπορείτε να απολαύσετε μια Γκριν λεμονάδα που έχει φυσική ξυνήλα. Γιατί έχει 7% φυσικό χυμό, λεμόνι και βιταμίνη C και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις. Γκριν πορτοκαλάδα και γκριν βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Γκριν με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Αγαπητές φίλοι και φίλες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, υπάρχουν λόγοι να πείτε αλληλούια. Ένας από αυτούς είναι η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα στο σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, ενώ η συντήρηση και η ασφάλιση του συστήματος αναλαμβάνονται από τη ΔΕΗ. Εσείς απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, πληρώνοντας με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Γιώργο μου, είσαι έτοιμος?
1: Ναι, ναι, πανέτοιμος, βαράτε.
0: Πάρτε τηλέφωνο.
2: Πάρτε.
3: Ναι, η γραμματεία ξεκινάει τώρα, ηρεμήστε.
1: Πώς το είπαμε το Υπουργείο?
4: Τι παραπονιέται που πάνε αγροτικής
0: τηλέφωνα.
1: Αγροτικής ανάπτυξης.
0: Και τροφίμων.
5: Γρηγόρη, γιατί παραπονιέται που παίρνει ένα τηλέφωνο? Δεν κατάλαβα, έτσι πέσει τίποτα.
3: Δεν παραπονέθηκα.
5: Αχ. Τι έγινε, Νίκο? Εγώ έχω ερωτική διάθεση, Σιβουγκάς.
2: Εγώ καθημερινά έχω.
5: Α.
3: Αφού μας το είπε.
2: Άντε ρε, να είναι 10 κούμπια νούμερα είναι.
5: Το θέμα είναι να μην έχουμε μόνο εμείς ερωτική διάθεση.
0: Δεν είναι σε όποιον παίρνεις, μιλάει, ρε φίλε.
2: Πώς γίνεται, ρε φίλε?
5: Ναι, πείτε την κουμπάρα μου την έγινε γκαντέμο τώρα.
3: Βρε, παρατήστε με, πρωί-πρωί.
5: Γρηγόρη, στη Ρωσία απαγορεύεται να φιληθείς δημόσια.
0: Δεν το ξέρω αυτό, δεν έχω φιληθεί στη Ρωσία.
5: Λέει εδώ πέρα δύο Ρωσίδες influencer υποχρεώθηκαν σε δημόσια απολογία επειδή φιλήθηκαν στο στόμα.
3: Μιλάει, παιδιά.
0: Αμάν ρε Νάνση, αμάν ρε.
3: Ναι, κατηγόρησέ μας και γι' αυτό.
2: Η χθεσινή.
0: Ναι, Γιώργο, κάτσε λίγο μετά τις 9 να το κάνουμε, φίλε, μετά τις 9 σε παρακαλώ.
3: Περίμενε, μωρέ, θα ξαναπάρω.
2: Η χθεσινή.
0: Τι η χθεσινή?
2: Αυτή που είδαμε το μηχανάκι.
5: Άλλο πάλι και τούτο. Ήρθε τώρα και η Λαρά στην Ελλάδα, άλλο αυτό.
2: Πού πήγε, ρε φιλέ? Ποιος?
3: Το Γιώργο,
0: πώς... Η Βάρσα, πού πήγε?
5: Τι εννοείς που πήγε, ρε Γιώργο?
1: Νάρση, εσύ μου την έστειλες?
5: Εγώ όχι, την έστειλα. Στο WhatsApp.
1: Σε έχω κάνει μπλοκ εσένα, ρε.
5: Χαζόμο, ρε το παιδί.
3: Παιδιά, είναι κατηλημένος, τι να κάνω?
0: Ωραία, Νάρση.
3: Πάμε. Ωραία, Συνάνση, λέει.
0: Βέβαια, να σου το πει.
5: Μα είναι έτσι που μιλάει ο αντιδήμαρχο.
3: Όχι, αγάπη, δεν τα έχω ξεπεράσει. Δεν κάνω εγώ ψυχοθεραπεία για να παίρνω τα κρέματα όλου του κόσμου. Θα σα τα επιστρέφω.
2: Τι έγινε τώρα, τι κάνω εγώ, ρε παιδιά, πείτε μου.
3: Έχω και κάποιον.
1: Πάρα αυτή με το μηχανάκι, ρε Παναγί.
3: Έλα, σε μου την έχει στείλει.
5: Να πάρω αυτή με το μηχανάκι, λε.
1: Αυτή με το μηχανάκι, ναι. 31 Γενάρη στην Ελλάδα.
0: Θα πάρουμε αυτή με το Γεωργία. Περίμενε, Γιώργο.
5: Σταμάτα και σταμάτα. Παμάζει το τρομπόνι και
1: σταμάτα. Η Τουντούκα, φιλε. Κάνει ζημιά.
2: Μα έτσι το κάναμε όλα τα χρόνια.
1: Του Ντούκα και Χατζηγιάννης πριν έχει βάλει Χατζηγιάννη 25 φορές.
2: Το ξέρω, αλλά δεν περιμένω να τελειώσει την έρευνα έτσι.
0: Δώσε λίγο να πάρει το χεράκι μου, λίγο μένα εδώ πέρα.
2: Την έχει σε μπάμπου.
3: Το γουρλίδικο.
0: Βεβαίως, για δώσε να πάρει.
3: Έχω κάνει εγώ 10 κλήσεις, θα καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει και θα απαντήσει τη δική σου.
1: Υπάρχει μια νευρικότητα όμως 2 μέρες τώρα, δεν ξέρω τι γίνει.
3: Τον πάνω.
2: Ο Παναγής δεν φταίει, Γιώργο.
5: Εγώ τι φταίω,
1: Παναγή.
5: Εγώ δεν μιλάω καν ο άνθρωπος.
1: Άντε ρε, που έρχεσαι εδώ πέρα με τις ωρέξεις σου κάθε πρωί να πούμε.
5: Σήμερα έχω ερωτική διάθεση, το έχω πει.
1: Δεν χορταίνεις πια με αυτό το πράγμα?
5: Δεν χορταίνω.
1: Όλα με αυτό καταγίνεσαι.
2: Και λέει καλύτερα.
5: Χτυπάει, Γρηγόρη.
2: Δεν μπορεί.
0: Μιλάει.
3: Σωμό, περίμενα πώς και πώς για να το κάνω αυτό.
0: Άμα χτυπούσε να το δεις, είναι έτοιμη να βρεις και την Άντα Κατνίγες βρει.
3: Στην είχα πει ήδη.
0: Μάλιστα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε, με τις φάσεις?
3: Άντε με την καντεμιά σου, μας έχεις τρελάνει. Πες του να απαντήσει.
0: Πω, καταγγελείς.
3: Να σου πω, Γιώργο, εσένα πώς θα σε λένε?
1: Φώτιος Λαναράς.
5: Άντε πάλι με τον Λαναρά.
3: Έχει κολλήσει από
5: πού. Χτυπάει,
2: έλα. Άντε,

0: Ο συνδρομητής που καλέσατε δεν είναι διαθέτει.
1: Αυτό είναι η χειρότερη γροσουζιά. Εμένα τουλάχιστον μιλούσε. Εσένα δεν σου απαντάει.
2: Έλα.
3: Τελευταία φορά παίρνω ειλικρινά.
4: Μάλλον έχει δίκιο ο Λιανός. Η ερωτική μου διάθεση φταίει σήμερα.
1: Παναγή. Όταν πας σπίτι δηλαδή.
4: Θα γίνει χαμός.
5: Η Ελένη είναι σπίτι.
3: Τι πάει.
2: Όχι. Πάει, ναι.
1: Θα πάρει τους τίτλους από τις ταινίες.
6: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα σας. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Μπίμπα, παρακαλώ. Λαναράς είναι το όνομά μου, θέση 24 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παίρνω.
6: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου. Μπίμπας Αριστίδης.
3: Είστε ο κύριος Αριστίδης Μπίμπας.
6: Ναι, ναι.
3: Έχω καλέσει φούρνο Αργολίδας, έτσι, στην περιοχή της Ερμιονίδας. Ναι, σας παίρνω τηλέφωνο. Είστε, αναγράφετε εδώ πέρα ιδιότητά σας στο Δήμο. Είστε αντιδήμαρχος στην ΔΕΙΑΡ, σωστά.
6: Είμαι πρόεδρος στη ΔΕΙΑΡ. Είστε δελτασίγμα, είναι νομικό πρόσωπο, ναι.
3: Νομικό πρόσωπο, μάλιστα. Κύριε Μπίμπα, σας παίρνω για μια ανώνυμη καταγγελία που έχει γίνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εσείς διατηρείτε κάποια κτήματα με εγωπρόβατα, σωστά.
6: Ναι.
3: Υπάρχει μια καταγγελία από πρόσωπο το οποίο λογικά μένει κοντά σας, έχει κάποια επιχείρηση κοντά σας, έχει κάνει συγκεκριμένα καταγγελία για μυρωδιά, για κουδουνάκια τα οποία χτυπάνε σε ώρες κοινής ησυχίας και υπάρχει μια όχληση.
5: Μπράβο, μπράβο.
3: Και σε θέμα ντεσιμπέλ, αλλά και σε θέμα μόλυνσης του φυσικού περιβάλλοντος.
5: Τα κουδούνια, πέστε στον κύριο, τα κουδούνια έχουν πρόβλημα.
6: Ναι,
3: ναι, υπάρχει, ναι, το είπα. Πείτε μου, κύριε Μπίμπα. Εκεί, κοιτάξτε τώρα, εφόσον έχει γίνει η καταγγελία, έχει έρθει κατευθείαν σε εμάς, με τρόπο, ξέρω εγώ, ο οποίος παρακάμπτει ουσιαστικά τις δημοτικές αρχές. Εγώ σας πήρα πιο πολύ σαν σε μια συμβουλευτική κατάσταση, για να μην προχωρήσουμε σε καταγγελίες. Και... παρακαλώ.
6: Αυτά είναι μια πολύ, πώς το λένε, δεν είναι επαγγελματική χρήση, είναι οικόσιτα, σαν οικόσιτα, μικρός ο αριθμός.
3: Μάλιστα. Ποιος είναι ο αριθμός, αν επιτρέπετε, δηλαδή, είναι, τα έχετε δηλαδή σαυλή, είναι περιφραγμένα, σωστά.
6: 14, ναι.
5: Να μιλήσω λίγο κι εγώ στον κύριο, ένα λεπτό.
3: Ναι, πάρτε λίγο εδώ πέρα τον τμηματάρχη, είναι ο κύριος Φακόνδιος.
6: Ναι.
5: Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Κύριε Αριστίδη, σας μιλάω στον ελληνικό, ο Γιώργος, ο Μαρκάρης λέγω, με τι κάνετε.
6: Πολύ καλά, παρακαλώ.
5: Ναι, τώρα, αυτά τα κουδούνια τώρα, για να το λύσουμε το πρόβλημα, γιατί προσπαθώ να το λύσω, πώς κάνουνε, δηλαδή, τι ήχο βγάζουνε.
6: Τι να σας πω, το τι ήχο βγάζουν τα κουδούνια, είναι δυνατόν.
5: Ναι, πώς πάει και διν, δαν, δαν, διν, πώς πάει να ξέρουμε τι είναι.
7: Πώς θα αφαιρέσει, κύριε
6: Πατώνη.
5: Λοιπόν. Κύριε, χτυπάνε δυνατά πολύ ή χτυπάνε λίγο, αυτό προσπαθώ να πω. Γιατί άμα χτυπάνε λίγο, είναι μέσα στο φάσμα της, του νόμιμου ήχου. Αν περνάνε τα ντεσιμπέλ, πώς τα...
3: Μέχρι 90 ντεσιμπέλ.
5: Μέχρι 90 είναι.
6: Μέχρι 90, δεν τα ξεπερνούν τα 90 πράγματι.
5: Ορίστε.
6: Δεν τα ξεπερνούν τα 90
5: πράγματι. Δεν τα ξεπερνούν. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε, κύριε Αριστίδη.
6: Τι θέλετε να κάνουμε, παρακαλώ, πείτε μου. Να το εφαρμόσω.
5: Τι να σας πω, εσείς τι λέτε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορεί να βαράνε τα κουδούνια έτσι από εδώ, από εκεί. Εσείς.
6: Λίγο, εγώ είμαι λίγο επαναστατικός, όπως είμαι του σώπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες.
5: Ναι, κύριε Μπίμπα, θα μας κρεμάσουν οι κουδούνια στο τέλος όμως έτσι.
6: Αυτό να μας βρει, δεν πειράζει, πολλά έχουμε ακούσει.
5: Τώρα κάτι πρέπει όμως να κάνουμε, γιατί είναι πολύ σοβαρή η καταγγελία αυτή.
6: Ναι, ναι.
1: Να πάει ο Παναγής με τον Τικασυμπελόγο.
6: Εγώ θα σας προτείνω κι άλλες τέτοιες μικρές ωραίες φάρμες στην Ερμιονίδα να επισκεφτείτε με κουδούνια και χωρίς κουδούνια, να τις δείτε και να τις απολαύσετε, γιατί πραγματικά είναι απόλαυση.
5: Να τις απολαύσουμε, κύριε, αλλά για να λένε τώρα καταρχάς ποια
8: είναι. 89 σφαίρα. Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
6: Πήραν τηλέφωνο, αλλά επειδή η σχέση μου είναι πολύ καλή και ιδιαίτερη με την αγαπημένη μας κοινή φίλη, μου ήρθε στο μυαλό κάτι και κάπου το πιάσα, γιατί δεν σας κρύβω ότι κάπου ψάρωσα, γιατί εμείς που ασχολούμαστε έτσι με τα κοινά, δεν μας αγαπάνε και πολύ.
5: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, αλλά ο φίλος σας, ο Σωτήρης, ο Νταουλιάρης, κύριε Μπίμπα, είπε να σας κάνουμε φάρσα.
4: Ο Σωτήρης και η Ματίνα τα κανόνισαν όλα, κύριε Μπίμπα, αυτοί, αλλά μας καταλάβατε.
6: Η αλήθεια είναι μέχρι και πριν 3 λεπτά με γλετήσατε πολύ καλά.
1: Άρε, Γρηγόρη,
4: μέχρι που βγήκε ο Γρηγόρης.
5: Μα δεν μπορώ να ακούω, ξέρεις, δεν μπορώ να ακούω τον Γιώργο σας σοβαρά.
1: Μα το πάει τόσο καλά και ο Γιώργος.
5: Το πάει καλά ο Γιώργος πολύ, αλλά είναι πολύ σοβαρός.
1: Μα αυτό είναι η φάρσα.
5: Μα θέλω να πω τη βλακεία για να χαλάσει.
3: Υπηρεσιακά, παίρνω υπηρεσιακά γι' αυτό, δεν μπορούμε.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: τώρα εδώ είναι ένα δίλημα που το έστειλε ο Γιάννης.
1: Προβληματισμένος σε βλέπω.
0: Είναι προβληματισμένος γιατί είναι μια δύσκολη φάση αυτή. Όπως πάντα εγώ τα λέω πάρα πολύ γρήγορα, δεν χρονοτριβώ σαν και σένα. Πέραν το ότι ο Γιάννης λέει, παιδιά, είσαστε ό,τι ωραίότερο υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Προσπάθησα πάρα πολλές φορές να ακούσω και άλλες εκπομπές. Αλλά Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε ό,τι καλύτερο από το πρωί. Μακάρι, πολλές φορές λέω και σε φίλους μου στο εξωτερικό, να μπορούσαν να ακούσουν την εκπομπή σας. Και επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, θεωρώ εφάμιλη, αλλά και καλύτερες ακόμα και από εκπομπές που γίνονται στο BBC το πρωί. Γιάννη, δεν ξέρω αν είσαι υπερβολικός, αλλά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τώρα του τσίμπησε ο
2: υπερβολή.
1: Έχει πέσει το BBC.
0: Φίλοι, γιατί ο αδερφός μου που είναι φανατικός στο BBC μου λέει, Γρηγόρη, φτάσετε σε κάποια σημεία, φτάνετε σε σημείο να περνάτε και αυτούς που είναι φανταστικοί το πρωί στο BBC. Έχει πει και αυτό. Ρώτα το Τουσάκι, ρωτήστε το που είναι πολύ σκληρός και δεν λέει ψέματα. Αν δεν θέλει, δεν λέει τίποτα.
3: Τι κάνουν δηλαδή εκεί πέρα στο BBC και είναι τόσο φοβεροί που εμείς δεν το κάνουμε.
0: Θα το
2: αναλύσουμε.
3: Μια φορά να ακούσουμε την εκπομπή του BBC.
0: Πάντως αυτό, επειδή μου το λέγατε κιόλας, ότι ακούτε πάρα πολλές στήλες μας να τις κλέβουν τα άλλα πρωινά και να τις κάνουν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα τώρα σε αυτό.
1: Μπορούμε να κάνουμε μήνυση.
2: Τι μήνυση? Όχι, αυτή μπορεί να τους ρίξουμε μια πάπα στη μούρη.
3: Έλα μωρέ, δεν υπάρχει παρθενογένεση, δεν πειράζει, ο καθένας το κάνει με τον
2: πώς
3: τρόπο
2: υπάρχει,
3: του.
2: Υπάρχει, ορισμένες φορές υπάρχει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε αρκετά πράγματα εδώ.
3: Το ξέρω, εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Δεν πειράζει.
0: Εσείς δεν τις κάνουμε, πες μουσικά, θα σου πω κι εγώ.
2: Ρομαντίζω.
0: Να απαντήσω, να κάνω μια κουβέντα, να βγει, να προχωρήσει, να πάμε παρακάτω.
3: Ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
1: Ρεμήνυση.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα για το Γιάννη. Λοιπόν, ο Γιάννης είναι παντρεμένος 10 χρόνια με την Ιουλία.
1: Ο Γιάννης με την Ιουλία παντρεμένη 10 χρόνια, ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχουν ένα παιδί.
4: Ωραίες φάπες.
0: Πώς?
4: Ωραίες φάπες να τους ρίξουμε.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο, γιατί όμως υπάρχει πρόβλημα. Η Ιουλία λοιπόν ζήτησε από τον Γιάννη
1: να χωρίσουν,
0: να την αφήσει ένα χρονικό διάστημα, περίπου 4-5 μήνες, μόνη. Δεν θέλει να φύγουν από το σπίτι, δεν θέλει να κάνουν, αλλά θέλει λίγο να σταματήσουν ένα πεντάμινο, ένα εξάμηνο, ένα χρονικό διάστημα να είναι ζευγάρι. Θέλει λίγο
1: θα μένουν μαζί.
0: Θα μένουν μαζί, δεν του είπε ούτε να φύγει, ούτε αυτή θέλει να φύγει.
1: Έχει
0: θέλει απλά να σταματήσουν τις σεξουαλικές σχέσεις και το να είναι.
1: Να δοκιμάσει
0: ζευγάρι
1: με τον άλλον, να δει αν θα πάει καλά και να ξαναγυρίσει, ναι, αν κάτι
2: να το κάνουν, αλλά με ζώνη αγνώστητα.
0: Αυτό είναι τώρα.
1: Για μένα 100%.
0: Γιατί γίνεσαι τόσο απόλυτος?
2: 1000%.
0: Για εσύ, Γιώργο, 1000%.
1: 100%.
2: 1000%.
0: Ότι υπάρχει άλλος.
2: Θα έλεγα ναι, ναι, αγάπη μου, να το κάνουμε, αλλά θα βάλουμε ζώνη αγνότητας και τέτοια.
1: Δηλαδή,
0: τι είναι ζώνη αγνότητας? Είναι αυτό που φορούσαν παλιά οι γυναίκες όταν έφυγαν οι υπότες για τον πόλεμο. Και αυτό βάζανε ζώνη αγνότητας, βάζανε μια κλειδαριά κάτω στη γυναίκα για να μην πάει άλλος.
2: Εγώ πιστεύω ότι
1: αυτό και να περιμένω όσο θες. Όχι, δύο εβδομάδες.
2: Εγώ πιστεύω ότι θέλει να βρει λίγο τον εαυτό της. Αυτή η καθημερινότητα λίγο τους έχει κουράσει, την έχει κουράσει. Οπότε θέλει να βρει λίγο τον εαυτό.
1: Πού την έχει αφήσει τον εαυτό της, στο σπίτι του Μπάμπη? Πώς το λένε
0: τώρα, σοβαρά? Σοβαρά.
1: Έλα τώρα, Γρηγόρη.
0: Τώρα σοβαρά. Το πρόβλημα είναι.
1: Τι να κάνει, ε?
0: Δεν είναι
1: τι να κάνει.
3: Το πρόβλημά του είναι.
0: Σταμάτα να είσαι βλακά. Σταμάτα πια αυτό το πράγμα που κάνεις κάθε φορά.
3: Αυτό είναι το πρόβλημά του ή το πρόβλημά του είναι τύπου, ξέρω εγώ,
0: το πρόβλημα
3: θέλει
0: ήταν
3: να μείνουμε για 5 μήνες μόνοι, να ρε, κάνω γιατί σχέση ή όχι.
0: Λίγο, γιατί δεν μου κάνετε λίγο, γιατί δεν το κάνετε αυτό το πράγμα, γιατί τα χαλάτε όλα?
2: Τι χαλάμε, ρε Γρηγόρη, τι ο χαλασμένο χαλάμε.
0: Λοιπόν, το παιδί λέει ότι
2: ακριβώς... Κατεστραμμένος γάμος είναι, δεν το βλέπει.
0: Ρε, γιατί το κάνεις αυτό, ρε φίλε, και χαλάς και ακούει
3: θα το πάμε όπως θέλει ο Γρηγόρης.
2: Να μην μολύνω το
3: περιβάλλον. Θα το πάμε όπως θέλει ο Γρηγόρης.
0: Λοιπόν, το ζήτημα του παιδιού είναι ότι φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρχει κάτι, αλλά στη συζήτηση που της έκανα και τη ρώτησα αν υπάρχει άλλος, μου λέει, σου ορκίζομαι, δεν υπάρχει κανείς. Προσπαθώ απλά να σώσω. Προσπαθώ να σώσω το γάμο.
1: Φίλησε και σταυρό ή όχι?
2: Φιονγκάκι έκανε.
0: Προσπαθώ να σώσω το γάμο μας και νιώθω, θέλω να δω αν μπορώ ξανά να ξανα... Δεν ξέρω τι έχει πάθει η κοπέλα, μπορεί να έχει πάθει κάποια, δεν μου εξηγεί τι γίνεται. Ωραία. Θέλει το χρόνο και όχι γιατί υπήρχε άλλος. Αν υπήρχε άλλος, θα σου έλεγα να χωρίσουμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, επειδή βιάστηκε να πει τη βλακία σου, Παναγία.
1: Καμία βλακία, εγώ συνεχίζω να λέω ακριβώς το ίδιο.
0: Ότι υπάρχει άλλος.
3: Εγώ λέω. Παναγία, δεν είπαμε θα το πάει όπως θέλει.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί πέρα το πάω όπως θέλω.
1: Δεν μπορώ. Είπα
0: να μην πετάγεται να λέει και μετά να γελάει. Δηλαδή, μιλά όμορφα. Μίλα ωραία, μίλα όμορφα.
1: Ωραία. Εγώ λοιπόν θεωρώ, φίλε μου Γρηγόρη, ότι η συγκεκριμένη κυρία, η κυρία Ιουλία.
0: Ότι υπάρχει άλλος άντρας.
1: Ότι υπάρχει άλλος άντρας. Και δεν τελείωσα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω κι άλλα. Θέλει να κερδίσει χρόνο, να μην χάσει το σιγουράκι της που είναι στο σπίτι.
0: Ωραία, το κατάλαβα. Αλλά,
1: θέλω να πω κι άλλα, δεν ολοκλήρωσα.
4: Όσο γίνεται πιο σκληρό.
1: Λοιπόν, αλλά θέλει να δοκιμάσει με τον κόμενο.
0: Το κατάλαβα.
1: Ναι, θέλω, δεν τελείωσα ακόμα.
0: Μα τέλειωσα, μου είπε.
1: Έχει γκόμενο σίγουρα.
0: Ναι, τέλειωσες.
1: Αυτό, τέλειωσα.
0: Να είσαι εσύ. κάνει και κολλάζω με τέτοιες ώρες.
3: Τον βαριέται αφόρητα. Τον συχαίνεται. Θέλει να τον βλέπει μπροστά τη.
0: Γιατί το κάνει αυτό τώρα.
1: Η Νάνση είναι πιο σκληρή από μένα.
0: Ρε Νάνση, γιατί το κάνει αυτό, γιατί είσαι τόσο σκληρή, ρε γαμότο μου. Γιατί ρε, τι έχετε πάθει με αυτή τη στήλη. Όποιο θέλει, λε και το. Λε και δεν θέλει να το κάνει. Είναι η άποψή
3: μου, τον βαριέται.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα το θεωρεί φυσιολογικό. Πε μα, εσύ
0: δεν θέλει. Δεν το θεωρώ φυσιολογικό, αλλά
3: δεν μπορεί να βάλω. Βλέπει και δεν θέλει καν.
0: Δεν μπορεί να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι έχει γκόμενο η κοπέλα, το σου τη ορχή.
3: Είπα εγώ ότι έχει γκόμενο. Είπα τον βαριέται αφόρητα, τον συγχαίνεται.
1: Για τον γκόμενο, εγώ είπα, κυρία.
4: Για και αν έχει η κοπέλα δίνει όντω μια τελευταία ευκαιρία στη σχέση της και λέει κάτσε να δω αν θα μου λείψει και τα λοιπά, τι γίνεται, περνάει τη φάση της την περίεργη. Παιδιά, γιατί είστε τόσο σκληροί.
1: Θα πω κάτι άσχετο, συγγνώμη. Πόσο όμορφη γυναίκα θεωρώ τη Μιλένα Αποστολάκη που βλέπω. Συγγνώμη, εντάξει, έχεις δίκιο.
4: Σταμάταρα με τη Μιλένα.
1: Συγγνώμη, εντάξει, συγγνώμη. Εγώ είπα τη θέση. Γιώργο, εσύ τι πιστεύεις?
4: Εγώ είπα ότι μπορεί να έχει φτάσει σε μια φάση αναθεώρησης της σχέσης της,
1: ναι,
4: κοπέλα.
1: Ναι.
4: Να έχει περιέλθει σε τέλμα, δεν ξέρω οτιδήποτε, και να λέει ότι φίλε, πρέπει να μείνουμε λίγο χώρια να δω. Μου λείπεις, τι γίνεται, τι θέλω πραγματικά στη ζωή μου.
1: Άρα εσύ θεωρείς ότι μπορεί και να έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Μπορεί να όντως να το πιστεύει.
4: Μαλάκα, στάνταρ το να πατάει, απλά τώρα τι να πω.
3: Κατάλαβες, Γρηγόρη μου.
0: Γιάννη μου, γλυκία, από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα τα παιδιά θεωρούν ότι η Ιουλία σε απατάει. Είναι λίγο, έχει γίνει λίγο σκληρή.
3: Δεν είναι μόνο το να πατάει. Δεν ξέρω αν το να πατάει. Πάντως αυτόν δεν τον θέλει. Τον βαριέται. Δεν θέλει ούτε καν να την πλησιάζει.
2: Έχουν κάνει παιδιά.
0: Ένα παιδί.
1: Έχουν και ένα παιδί, ε.
0: Ναι. Πολύ σκληρή.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Πάντως γίνεστε πολύ σκληροί για πράγματα που ακούνε άνθρωποι και πραγματικά δεν σας συγχωρώ, δεν σας το συγχωρώ αυτό.
3: Σκληρώνεται. Εσύ τι πάρα πιστεύεις πολύ. Να μας πεις?
0: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί η κοπέλα να θέλει ένα χρονικό διάστημα να ηρεμήσει.
3: Από τι να ηρεμήσει?
2: Αυτό που είπε δηλαδή, αυτό.
4: Ναι, το πες.
0: Ναι.
1: Εσύ τι πιστεύεις?
0: Δηλαδή από το να πεις χωρίζω, σου λέει δώσ' μου λίγο ένα χρονικό διάστημα γιατί μπορεί να μην είμαι καλά. Μπορεί να μην. Μπορεί
1: να κάνεις τι.
4: Αυτό είπα και εγώ. Αλλά...
0: Δεν ξέρω τι. Μπορεί και στο μυαλό της να έχει ακόμα να βρει κάποιον άλλον. Αλλά από το να του πει τέλος, μπορεί μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Άρα,
0: δύο,
1: Γρηγόρη μου, το ίδιο λέμε ότι αυτή θέλει να βρει γκόμενο. Απλά εσύ το λες πιο
0: δεν
1: κομψά. Εγώ είμαι παιδί του πεζοδρομίου.
0: Μπορεί να
1: μην
0: βρει γκόμενο.
1: Εγώ είμαι λαϊκό παιδί.
3: Μπίμπερ, τι όμορφο που είναι.
1: Εγώ είμαι λαϊκό παιδί, Γρηγόρη μου. Λέω την αλήθεια στα αράτα, όπως πρέπει. Τώρα αυτά με τις φανφάρες και μήπως η κοπελίτσα θέλει να βρει λίγο κάτι.
3: Κατάλαβες.
0: Γιάννη μου, συγγνώμη για την αντίδραση εδώ πέρα το συνεργατικό.
1: Έχω και τη Μιλένα απέναντί μου και...
3: Συγγνώμη.
1: Εγώ, Γρηγόρη μου, στον Πειραιά μεγάλωσα. Θα λέω την αλήθεια στα αράτα.
3: Σιγά ρε ναύτη.
1: Λοιπόν, εκεί στην Ευαγγελίστρια και στα Καμίνια.
0: Τι λέει ρε Γιώργο αυτός?
1: Είμαι παιδί του λιμανιού, Γρηγόρη μου, εγώ. Θα τα λέω
0: όπως
1: θα πιστεύω.
5: Έλα να πάμε στο νησί.
6: Είναι μόνο σου, εγώ και εσύ.
7: Πρωινό Σφαιρά 102-2.

0: Έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν, ξέρει τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό και ξέρει και πού θα το βρει.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη? Δίψας. Αλλά βαριέσαι να σκοτίζεις να πας μέχρι το ψυγείο, μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό, μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιος το ήπιε.
2: Ήρθε η εποχή του.
3: Τι νόσεις εσύ?
4: Παρέα στον Σφαίρα με το δίκτυο.

0: θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή! Και αργούν και οι διακοπές.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102-2.
6: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασες στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασες στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι

0: Gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Καθρέφτης, θα σου πούνε μην προσπαθήσεις πολύ, γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Μην τους ακούς. Όποιος έχει εγκαταλείψει τον αγώνα ενώ μπορεί ακόμη να παλέψει, δεν είναι πρότυπο ούτε συνοδοιπόρος. Είναι εμπόδιο. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice. Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Στίχημαν θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός, που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου, προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στίχημαν. Περισσότερο στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, φυσικά παίξε υπεύθυνα.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα.

0: τα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.2. Καλοκαιράκι.
3: Σφαίρα 989.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
7: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
6: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
6: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 989.
4: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: Γιώργο, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα σας, με λένε Ερατό.
0: Ερατό,
1: ναι. Έχω πει το κανονικό όνομα, τώρα εντάξει.
0: Εντάξει, εγώ Ερατό, έχω να θυμηθώ, έχω να ακούσω Ερατό από το ψήθυρι καρδιάς.
2: Ερατό, ωραίο όνομα. Εγώ το έχω ακούσει κι άλλες φορές.
1: Ωραίο όνομα. Είμαι από
2: είναι μια φίλη του Βαλάντη.
1: Κατάγομαι από μια πόλη της επαρχίας, δεν θα πω γιατί είναι χαρακτηριστικό το όνομα. Την έχει γράψει, αλλά εγώ δεν θα την πω γιατί άμα πω το Ερατό Τρίκα, αλλά τη βρήκαν κατευθείαν.
0: Την προστατεύει.
1: Έτσι, αλλά τα τελευταία αρκετά χρόνια παντρεύτηκα, μένω στην Αθήνα. Έχω ένα παιδί, έναν γιο, ο οποίος φέτος έκλεισε τα 18.
0: 18 χρόνων, μπορεί να είναι γερός.
1: Ένα πολύ καλό παιδί που πάντα έφερνε πολύ καλούς βαθμούς στο σχολείο. Ετοιμάζεται να δώσει τις Πανελλήνιες, έχει κλείσει τα 18. Τώρα το Νοέμβρη.
3: Παλιοπαρέες.
1: Άρα μάλλον έχει χάσει χρονιά αυτός.
0: Τώρα δίνει εξετάσεις.
1: Θα δώσει εξετάσεις. Δεν ξέρω αν είναι οι πρώτες ή οι δεύτερες εξετάσεις.
0: Και έμπλεξε.
1: Και ενώ δεν είχαμε πολλά θέματα με την προσωπική του ζωή, δεν μας έχει γνωρίσει κοπέλες του, φέτος μας γνώρισε την κοπέλα του, το γράφει με κεφαλαία.
0: Την κοπέλα του.
1: Το έχει βάλει και εισαγωγικά.
0: Και τι τους πειράζει, καλά, με τι να σας γνωρίσει. Κοπέλα, άμα το παιδί θέλει κοπέλα, κοπέλα.
1: Η συγκεκριμένη λοιπόν μεγαλό, παύλα, κοπέλα.
0: Μεγαλό κοπέλα.
1: Είναι 40 χρονών.
0: 40.
1: Έχει έναν γιο, ο οποίος είναι σχεδόν συνομήλικος με το γιο μου. Μας την παρουσίασε, μας είπε την αγαπάω και ότι σκοπεύει, αν και μικρός, να προχωρήσει σοβαρά μαζί της.
3: Α, την τεκνατζού.
0: Δεν ρε βλάκα, μιλά καλύτερα.
1: Και εγώ και ο άντρας μου έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε.
3: Επειδή είναι μεγάλο κοπέλα.
0: Μεγάλο κοπέλα. Να είναι σιγά.
1: Α, γράφει ότι είναι χωρισμένη, λέει.
0: Καλά, αυτό λέει να ήταν και παντρεμένη.
2: Πώς θα την παντρευόταν αν το βλέπει και σοβαρά το παιδί.
1: Χώρισε, λέει, πέρσι.
0: Α, πέρσι.
3: Φρεσκοχωρισμένη αυτή.
1: Φρεσκοχωρισμένη, άρα.
0: Ωραία, σας ακούω. Πες ό,τι σας συμβαίνει.
2: Ώρα. Να σας πω κάτι.
0: Ναι, να μας πείτε, να είσαι εδώ και αυτό.
2: Εγώ θα τον άφηγα να το ζήσει.
1: Για
0: αυτό πληρώνεσαι.
3: Ρώσχε, γιατί έχεις γιο.
2: Ναι, θα τον άφηνα να το ζήσει, πιστεύεις.
3: Και άμα σου έλεγε την παντρεύομαι.
2: Με την ευχή μου.
3: Α, με την ευχή.
0: Και εγώ θα τον άφηνα να παντρευτεί. Ναι.
3: Προσέξτε, γιατί η ουρανή μπορεί να είναι ανοιχτή τώρα.
0: Θέλω να πω κάτι που έχει τύχει σε δικό μου σπίτι.
2: Επειδή λέμε, θα τον άφηνα. Αλήθεια τώρα.
3: Δεν είπα εγώ θα
2: μα ρωτούσε.
0: Συμφωνώ. Άκου, βέβαια, θα πω, έχω εμπειρία από πολύ στενό οικογενειακό.
3: Δεν εμπειρία. Λέμε αν θα τον άφηνε. Λέμε αν θα σου άρεσε.
0: Έχω εμπειρία από στενό οικογενειακό κύκλο.
2: Είμαι ευτυχισμένο να κάνει
1: τέτοια. Για τον Νοέμβρη, έχω... στα 18 τον Δεκέμβρη την έφερε.
0: Έχω από στενό οικογενειακό
3: κύκλο. Πρώτη φορά το λε. Πε μου λίγο.
0: Πρώτη φορά θα το πω.
3: Πρώτη φορά θα το πει. Όχι, ρωτάω.
0: Έχει να κάνει με πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Και δεν θέλω να πω γιατί μπορεί κάποιοι τώρα να μ' ακούνε και να το καταλάβουν. Στην ηλικία τη δικιά μου, πολύ. Πολύ κοντινός, τώρα μην πω και τη σχέση μας, ενώ και τη συγγενική σχέση έχουμε. Πρέπει να ήταν 20, εκεί 22.
3: Ναι.
0: Έκανε σεξ με μια 45άρα.
3: Και είδε τον ουρανό Σφοντήλη.
0: Όχι, δεν έμεινε ίδιος η άλλη κοπέλα. Το κράτησε το παιδί. 40 χρόνια ήταν, 38-40.
3: 38-40 και εκείνος.
0: 20. Εκεί σου λέω 18-19-20, εκεί 19-20.
3: Ναι.
0: Παντρεύτηκαν.
3: Ναι.
0: Μείνανε μαζί με καμιά 7-8 χρόνια.
3: Ναι.
0: Μετά χώρισαν. Και γενικά, βέβαια η γυναίκα εκείνη, ενώ ήθελε να το κρατήσει το παιδί.
2: Ναι.
0: Δικαίωμά της είναι. Αλλά ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι άλλαξε η ζωή όλο αυτό το παιδιό. Εντάξει. Γιατί δεν ξέρω μια τέτοια σχέση πόσο μπορεί να κρατήσει, όχι.
3: Ναι.
2: Καλά, δεν σημαίνει. Ξέρουμε καμία σχέση. Πόσο
0: καμία
2: μπορεί
0: σχέση.
2: Να
0: ναι, ρε παιδάκι μου, γιατί το λέω λίγο. Είναι λίγο δύσκολο πάντως. 20 χρόνια διαφορά.
1: Ξεκινάει λίγο με μεγάλη διαφορά.
2: Ο Μακρόν με την Μπριζίτ κρατήσαν πολλά χρόνια.
3: Παιδιά, εγώ σας ρώτησα κάτι και.
2: Φοιτητή ήταν και
3: δεν μου απαντήσατε.
0: Ναι, πάλι ξαναλέω.
3: Δεν θα τον αφήνατε.
0: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό που λέω όμως. Γιατί οι άλλες σχέσεις που είναι συνομήλικοι. Οι άλλες σχέσεις που είναι. Υπάρχει μια συνταγή επιτυχίας.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο.
1: Είναι λίγο
2: δύσκολο. Να σας πω κάτι. Έχουμε μάθει να κρίνουμε τα πάντα και όλα να τα βλέπουμε δύσκολα. Σωστό. Και έτσι και αλλιώς. Αφήστε τους ανθρώπους να ζήσουν όπως γουστάρουν. Αν δεν τους κάνει κάτι κακό στην υγεία τους, αν θέλουμε να τους βλέπουμε ευτυχισμένους, αν θέλουμε να είναι καλά. Άμα σίγουρα αυτό το παιδί, δεν λέω ότι δεν έχει ένα θέμα, κάτι ψάχνει σε αυτή τη μεγαλύτερη γυναίκα.
1: Και δεν είχε.
0: Συναστήρα, που λες, και εγώ τρελαινόμουν. Πάντα μου άρεσαν μεγάλες γυναίκες.
2: Παιδιά, θα σας πω κάτι.
0: Όταν ήμουν 18-19 χρονών, ψάχνουμε σεξουαλικές εμπειρίες.
2: Ότι όταν ένας άντρας ή μια γυναίκα κάνει σχέση με 20 χρόνια μεγαλύτερό του άνθρωπο. Ψάχνει κάτι.
0: Σεξ.
2: Ψάχνει.
0: Εγώ έψαχνα σεξ.
3: Εδώ σου λέει την καψουρεύτη και θέλει να παντρευτεί.
0: Όταν κάνει σεξ και κάνει καλό στα 18-19 καψουρεύει.
2: Δεν μιλάω για το σεξ, βρε Γρηγόρη μου. Μιλάμε για άλλα πράγματα. Σταμάτα να μιλάμε για το
0: σεξ. Εμεί κοιτούσαμε να κάνουμε σεξ το τότε.
3: Δεν λέει γι' αυτό είναι.
0: Δεν μα δίνει σημασία.
2: Δεν ακούει. Μ' αρέσει που λε ότι ακού. Δεν ακού.
0: Εγώ δεν ακούω. Μα τ' άκουσε τι είπε. Πώ θα
2: μάθει να λογοκρίνει.
3: Άλλο σου λέει, άλλο τι απαντά.
0: Κάνει λάθο, γι' αυτό τι απαντά.
2: Εγώ θεωρώ ότι άνθρωποι που ψάχνουν ανθρώπου μεγαλύτερου σε ηλικία, είτε είναι άντρε είτε είναι γυναίκε, ψάχνουν τον μπαμπά του, τη μαμά του, κάτι που του έλειπε. Θέλουν σίγουρα μια ψυχοθεραπεία και μια βοήθεια.
4: Στο σπίτι είναι.
2: Πιστεύω ότι κάτι ψάχνει.
0: Αυτό...
2: Από εκεί και πέρα όμως δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε κανέναν.
0: Στο τελευταίο συμφωνώ. Στο άλλο συμφωνώ όταν η κοπέλα είναι 30 ή 40 και ψάχνει να βρει κάποιον 70, 65. Εκεί μπορεί, που πάλι μπορεί να γοητευτεί από οποιονδήποτε άνθρωπο.
3: Συμφωνώ.
0: Λόγω προσωπικότητας. Ένας όμως 18χρονος, 19, 19 χρονος. Εγώ μιλάω σαν άντρας, έτσι δεν ξέρω για τα κορίτσια.
2: Τι γυναίκες, γιατί γυναίκες δεν κάνουν σεξ.
0: Σας παρακαλώ, με διακόπτετε. Εσύ μου το πείτε.
3: Παρακαλώ.
0: Ό,τι εσύ μισείς, σε τώρα ρουπίσεις. Λοιπόν,
3: πώς το είπα αυτό?
4: Άιντε μάθε εσύ.
2: Άιντε μάθε. Θα μάθουμε άλλη φορά. Πες Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι λοιπόν, εμείς ψάχναμε επειδή και εκείνα τα χρόνια δεν μας δίνανε σημασία οι συνομήλικες να κάνουμε ας πούμε σεξ τα 18.
3: Όχι, κάψουρε αυτή τη δασκάλα μου.
0: Ναι, θέλω να πω λοιπόν 18-19, ψάχνεις μια 25, μια 30, μια 35 και εμένα γενικά, το ξαναλέω, να μην επειδή μου το λέει η Νάνση, μην κοιτάς τώρα που είμαστε με την Νάνση και δεν κοιτάω άλλη γυναίκα.
3: Και χτύπησες πιπίνι.
0: Αν με ρωτήσεις ποιο αυτή η κατηγορία γυναικών μου αρέσουν οι μεγάλες γυναίκες. Δηλαδή, αν ποτέ χώριζε με
1: εγώ
0: την
1: Εγώ το ξέρω αυτό για τον Γρηγόρη.
0: Ναι, δεν θα πήγαινα ποτέ.
2: Και εγώ το ξέρω αυτό για τον Γρηγόρη.
0: Μου αρέσουν μεγάλες γυναίκες. Πάντα μου άρεσαν μεγάλες γυναίκες. Ναι. Μου άρεσαν μεγάλες γυναίκες.
3: Δηλαδή, τώρα αν είσαι 52, θα πήγαινε μια 65 άρα, ας πούμε.
0: Θα πήγαινα, ναι.
1: Okay. Αν, ναι, ναι, ο Γρηγόρης θα πήγαινε, το ξέρω αυτό.
3: 70-75.
0: Τώρα έτσι που στο λέει, 70-75, 90-92. Αυτού και βγαίνω.
1: Δεύτερη, λάβετε την τελευταία σπασμό.
3: Ναι, λίγο μεγαλώνει, δεν έχει πολλά περιθώρια για
0: πρόβλημα. Θέλω να πω ότι δεν έχω πρόβλημα ότι αν μια γυναίκα είναι μεγαλύτερη μου. Αυτό θέλω να πω.
3: Γιατί
0: υπάρχουν άλλοι, και δεν το λέω τώρα αυτό, υπάρχουν άλλοι που μπορώ να του καταλάβω τον καθένα που δεν μπορούν με μεγαλύτερη γυναίκα. Του ακούω, μου λένε, θα ήθελα τώρα, α πούμε, αν χώριζα. Είναι 50-60 χρονών και σου λέει, αν χώριζα, θα ήθελα τώρα μια 30, μια 25.
3: Εσύ τι θε τη γιαγιά σου.
0: Έτσι όπως το είπες.
1: Αυτός είναι. Εμένα μου κάνει εντύπωση που τόσο καιρό δεν έχει μιλήσει ποτέ για τα προσωπικά του Πετσιρικάς.
0: Ναι.
1: Και μετά τα 18 την παρουσίασε κιόλας, την έφερε. Δεν ξέρω αν
0: εσύ Γιώργο τόσο ώρα δεν έχεις πάρει θέση καθόλου για αυτό.
1: Εγώ βλέπω τις λεπτομέρειες αυτές ότι δεν είχε μιλήσει ποτέ, ας πούμε, αν έχει μια σχέση, τι γίνεται, έχω μια τάχω με ένα κορίτσι και ξαφνικά τους φαίνεται σαραντάρα. Όταν έγινε 18 έκανε την επανάστασή του, είναι δική του απόφαση να την παρουσιάσει. Είναι απόφαση της άλλης.
0: Α, να το πω και αυτό, γιατί τώρα η Νάνση δεν με πετάγεται. Η Νάνση πρέπει να σου πω είναι από την άλλη.
2: Τι?
0: Αν ποτέ χώρισα, μου λέει, αν ποτέ χωρίσουμε, μου είπε, ναι. Εγώ μου λέει, θα ψάξω να βρω νεότερο.
3: Καλά θα κάνει.
1: Γύρω Παπαλή.
2: Να σας πω γιατί.
0: Γιατί.
1: Να φαλίλη.
3: Για να του σηκώνετε το τσουτσούνι.
2: Γιατί εγώ.
0: Άντε ρε πλάκα, μίλα καλύτερα.
2: Εμάς
0: δεν μας σηκώνετε το
2: τσουτσούνι. Εγώ θεωρώ ότι ήμουν από τις γυναίκες που έψαχνα την πατρική φιγούρα.
0: Και τι βρήκες, ορίστε.
1: Άγιο Βασίλη.
2: Ήμουν από τις γυναίκες που έψαχνα την πατρική φιγούρα, γιατί έχω περάσει διάφορα στην προσωπική μου ζωή. Θεωρώ ότι η ψυχοθεραπεία με βοήθησε και πλέον δεν το έχω ανάγκη αυτό.
1: Και
2: δεν
1: πας έχω στο άλλο ανάγκη. Άκρο τώρα.
2: Όχι, δεν πάω στο άλλο άκρο. Έχω ανάγκη να είμαι ο εαυτός μου και να είμαι με έναν άνθρωπο και συνομήλικο και μικρότερο και δεν έχω πρόβλημα.
0: Μην το λες αυτό ειλικρινά.
1: Το μικρότερο δεν έχω πρόβλημα.
0: Να φύγω τώρα.
2: Γιατί?
0: Τώρα να είσαι
1: καλά μπροστά
0: τώρα. Τώρα μαζεύω τα πράγματα
1: και εσύ δεν
3: μαζεύω. Άμα χωρίσετε ποτέ, θα αντιμετωπίσετε με κάνα καραγκόμενο κούκλο νέο 35 με six-pack κοιλιακού.
4: 35 και μακριά επιστήμη.
0: Εμένα θα με δει με την πλησί Μπαρτό.
3: Και πλούσιο!
0: Αυτό δεν με πειράζει.
2: Όλα αυτά που περιγράφει όμω είναι. Τι να σου πω, ρε παιδάκι μου, δεν τον άνθρωπο τον ερωτεύεσαι για το χαρακτήρα του, για άλλα πράγματα. Όχι για την εμφάνιση ή για το πορτοφόλι του.
3: Εμένα αλλά πρώτη εντύπωση είναι η εμφάνιση. Να σ' αρέσει εμφανισιακά.
2: Όχι, για μένα δεν είναι μόνο αυτό.
3: Τι
2: για μένα
3: μόνο,
2: είναι να με κάνει να γελάω. Για μένα.
4: Ναι, όλο αυτό, όλα.
2: Εγώ θέλω να είμαι καλά, να με κάνει να γελάω. Για μένα τα μάτια και το χιούμορ είναι. Και τα δάχτυλα.
0: Ναι.
1: Στα λουκάνικα.
5: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102,6.

0: Υπάρχουν μέρες που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα, δροσιά, ενυδάτωση και ουσιαστική φροντίδα, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Το Dextro Light Plus Raspberry με απολαυστική γεύση raspberry και βιταμίνη B12 βοηθά στην αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού, ιδανικό για ζεστές μέρες μετά από δραστηριότητα, προσφέρει μια δροσερή εμπειρία που ξεχωρίζει. Δοκίμασε και εσύ τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στο ρυθμό σου από την Ιντερνετ.
1: Αν ακόμη δεν έχεις κάνει το βήμα για το μέλλον σου, έχεις λίγο ακόμα χρόνο. Το Lead Lab Learn and Work δίνει παράταση στις αιτήσεις μέχρι και τις 30 Ιουλίου και έχεις την ευκαιρία να ξεκινήσεις μια νέα διαδρομή με δωρεάν σπουδές, εμπειρία από την αγορά εργασίας και μισθό από την πρώτη μέρα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Lead Lab σε περιμένει στην Αθήνα για να συνδυάσεις σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με αμοιβόμενη πρακτική και να λαμβάνεις 1.000 ευρώ μεικτά το μήνα για τα 2 χρόνια αυτά της εκπαίδευσης. Και το καλύτερο, με την ολοκλήρωση του προγράμματος ανοίγεις το δρόμο για μια δυναμική καριέρα ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1.530 ευρώ. Μην αφήσεις την ευκαιρία να περάσει, μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Ιουλίου.
2: Κέρασέ με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: ένας παίρνει τηλεφωνάτε.
1: Τι είμαστε δηλαδή, δικηγορικό γραφείο?
0: Τι είμαστε, Παναγή, τι είμαστε, Γιώργο?
2: Τι είμαστε. Δικηγορικό γραφείο Κώστα Αποστολόπουλου, ξέρω εγώ.
0: Όχι. Αμπτούλης.
2: Πώς το ρε, παιδιά, Μιχάλη τον έχει σκέτο. Τι να πω, γεια σου, Μιχάλη.
0: Γεια σας.
3: Ο κύριος Μιχάλης, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη.
4: Μιχάλη, πες.
5: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
5: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας. Ο Νίκος είμαι από τον τέταρτο. Καλά είστε?
5: Είμαι καλά, εσύ?
2: Ο Μιχάλης, παιδί μου.
5: Ο Μιχάλης, ο ίδιος, ναι.
2: Να βρε, Μιχάλη μου, να σου πω τώρα. Με πήρε ο γιος μου. Εγώ δεν... Μένει ο γιος μου από πάνω. Είναι, πρέπει, έχετε μιλήσει εσείς. Βρίσκεστε... να σου πω τώρα, δηλαδή ήρθε η γυναίκα μου κάτω, η κυρία Αλπινίκη. Εγώ λείπω τώρα, έχω έρθει στο χωριό λίγο να ετοιμάσω εδώ πέρα κάτι πράγματα, γιατί φύση ξέβρεξε πολύ εδώ, δεν ξέρω αν σου είπε ο Θοδωρής, μιλήσατε? Να σου πω, παιδί μου, μου είπε τώρα ο Θοδωρής ότι έχει πολύ φασαρία εκεί. Θέλω να κατέβω κι εγώ να μείνω με την κυρία Αλπινίκη για κανένα μήνα μέχρι να γυρίσουμε στο χωριό. Μου είπε ότι έχει πολύ φασαρία και αυτός ντρέπεται να στο πει. Και λέω, κάτσε, θα πάρω εγώ τον άνθρωπο τώρα, μια πόρτα είμαστε, ένας όροφος, να κάνω μια σύσταση. Είχατε εσείς κάτι ανακαινήσεις, μου είπε το Φλεβάρι, κάτι τέτοια?
5: Έχουμε ξεκινήσει και θα τελειώσουμε μετά το Πάσχα.
2: Πότε θα τελειώσει μετά το Πάσχα αυτό? Και πώς θα κάνουμε εμείς Πάσχα τώρα?
5: Είναι, κοιτάξτε, έχει ακούσει φασαρία σε ώρα κοινής ησυχίας?
2: Αν έχει μου είπε τώρα ότι έχουν, μου λέει, έχουν από κάτω, μου λέει, είναι και τα παιδιά. Αλπινίκη, σταμάτα να μιλήσω με τον άνθρωπο πια.
6: Στάλεγα, δεν θα τελειώσουν αυτοί.
2: Εσείς πότε, πριν το Πάσχα θα τελειώσετε?
6: Άψε,
2: σου λέω.
6: Στο σπίτι θέλεις να κάνουμε Πάσχα, πάρ' τα τέτοια μου τώρα.
2: Πες μου, βρε παιδί μου, εσείς πότε θα τελειώσετε? Πριν το Πάσχα θα τελειώσουν αυτές οι δουλειές εκεί? Γιατί είναι η Αλπινίκη μου, είναι. Ναι, είναι τέλος πάντων, θα σου πω. Έχει ένα θέμα υγείας, δεν είχε καλά κιόλας, ξέρεις, το έχει λίγο χαμένο.
5: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εμείς, ό,τι εργασίες κάνουμε, καταρχάς να σας πω ότι εμείς κάνουμε, έχουμε πάρει έναν εργολάβο πανάκριβο για να μας τελειώσει τις δουλειές μέσα σε 3 μήνες. 120 τετραγωνικά σπίτι, ανακαίνιση 3 μήνες, δεν γίνεται. Είναι μοναδική περίπτωση.
2: Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε τώρα για τις γιορτές που θα κατέβουμε κι εμείς, γιατί είναι τα νεύρα της. Ακούς τώρα τι τραβάγω?
5: Ακούω.
2: Έλα, μίλα με τον άνθρωπο, μου φωνάσαι εμένα.
6: Θέλω να κάνω πάλι, έχουν χαλάσει όλα εδώ μέσα και τα καζανάκια και όλα. Τώρα πήγα να κάνω στο καζανάκι.
2: Θα πάμε στη Νέα Σμύρνη, σου λέω. Σταμάτα. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτός ο εργολάβος τώρα για γιορτές, αυτός δεν κάνει Πάσχα, να σταματήσει 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες που θα κατέβουμε εμείς, ένα μήνα το πολύ, να συνεχίσει μετά?
5: Να σας καλέσω εγώ πιο μετά.
2: Νίκη, κάτσε, γιατί πρέπει να πέσεις τη λεκάνη.
6: Δυο λεπτά να του μιλήσω.
2: Πάρ' το τηλέφωνο, μου σπάς τα νεύρα.
6: Κύριε, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Ναι,
6: καλημέρα, τι κάνετε? Χρόνια πολλά, καλή σαν ακουστή.
5: Γεια σας.
6: Πείτε μου, δώστε μια λύση.
5: Υπάρχει σίγουρα. Τι λύση να σας δώσω?
6: Μια λύση, πότε θα τελειώσουν αυτά τα προβλήματα? Θέλουμε να κάνουμε Πάσχα σπίτι. Μ' ακούς, Μιχάλη? Μιχάλη, δεν είναι παιδί.
5: Ακούω.
6: Μιχάλη μου, δώσε μια λύση, παιδί μου.
5: Τι λύση να σας δώσω?
6: 5 και 5, πόσο κάνουνε? Τι λύση να μου δώσεις, Μιχάλη?
5: Τώρα να ρωτήσω κάτι. Ακούγομαι κάπου? Γιατί είμαι σίγουρος ότι ακούγομαι κάπου.
6: Μιχάλη, ακούγεσαι σε μένα και στον άντρα μου.
5: Ο Γιάννης Τσογιουάλ σίγουρα.
6: Μιχάλη, εσύ γελάς ρε, εμείς εδώ τα σκατά γεμίσαν το σπίτι.
2: Στην πέφτει,
6: μου τι πέφτει! Είναι ανώμαλος! Στο ύπαγο είναι ανώμαλος αυτός μου τι πέφτει!
2: Να κάθεσαι ανώμαλε!
3: Ναι λοιπόν, σου κάνουμε φάρσα και είμαστε από το Σφαίρα 102,2. Γιώργος Λιανός, Γρηγόρης Αρναούτογλου.
4: Και όντως ο Γαβρούλης ο Γιάννης σου την κάνει τη φάρσα.
3: Να σου πω, ποιος μας μαρτύρησε από μέσα, πες μου λίγο.
6: Σου ορκίζομαι,
3: ναι.
6: Εδώ που κάθομαι,
3: ναι.
6: Κατάλαβα, γιατί λέω δεν μπορεί αυτή την παράνοια να τη ζω σ' αλήθεια. Και όταν άκουσα την κυρία από μέσα που ριόταν.
4: Την Ελπινίκη.
3: Λίγα για την Ελπινίκη.
0: Η κυρία είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Σφήνωσες τηλεγάνη.
0: Έλα φίλε μου.
6: Γρηγόρη, άμα σου πω ποιος είμαι.
0: Ποιος είσαι?
6: Είμαι ο Μιχάλης που μιλάγαμε την Παρασκευή.
0: Πού?
6: Το τηλέφωνο. Το πρωί στη συνάντηση. Πώς έτυχε τώρα αυτό?
0: Άντε γεια. Και φαντάσου ότι διάβασα την 50 φάρσες εδώ και πέτυχα τη δική σας. Μιχάλη μου. Μιχάλη, πότε τελειώσετε με την ανακαίνιση τώρα πλάκα-πλάκα?
4: Τι θα γίνει, Μιχάλη?
3: Μας έκανε τα νεύρα.
6: Να καλέσουμε παιδιά να έρθείτε.
3: Άντε
4: ναι. Αυτό περιμένουμε. Εμείς γι' αυτό την κάναμε τη φάρσα.
6: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Εντάξει, φοβερό.
0: Μιχάλη μου, φιλάκια πολλά, να πάρεις τον γαμπρό σου.
6: Να είστε καλά.
3: Πού θα πας για διακοπές?
7: Κλείσε τώρα εξωτικές.
8: Πρωινό Σφαίρα.
9: Μείνε εδώ.
8: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου.
9: Μετά τις διαφημίσεις.
10: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
11: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
10: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
11: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
10: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
11: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
10: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
11: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίω.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
15: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
14: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
15: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
14: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
15: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
16: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
17: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
18: Η ώρα είναι 7:30.
19: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
18: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
19: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
18: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
19: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
18: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
19: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
18: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάς. Κοντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
19: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
18: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
18: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
20: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γυμνής.
18: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
20: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
18: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
20: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
18: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
20: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
21: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
22: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
21: Ποια επιλογή?
22: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
21: Δηλαδή?
22: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
21: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
22: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
21: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
22: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
21: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
22: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
21: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
22: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
21: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
22: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
21: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
18: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφόρου. Τώρα στον Σφαίρα 989.
23: Ακούστε.
24: Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
25: Γιατί είναι μόρις και σου πάει.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
26: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
27: Green.
26: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
28: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Για κάποιους έχουν ξεκινήσει οι διακοπές, για κάποιους πλησιάζουν οι διακοπές. Και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας, γιατί παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μια Green πισινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται και σε δύο ακόμα υπέροχες γεύσεις, Green πορτοκαλάδα και Green λεμονάδα. Γιατί άλλοι την πίνουν και δροσίζονται και άλλοι δεν ξέρουν τι χάνουν. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και βυσαλίδες.
2: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, δίλημα. Να στείλετε μηνύματα και μας δείτε τη Γρηγόρη και άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές πρωινές ότι πήραν την ιδέα σας και κάποιοι το έχουν κρατήσει σχεδόν σαν διλήμματα.
1: Αλήθεια.
0: Άλλοι το ξανακάνουν διλήμματα. Ναι, και ότι έχουν πάρει αυτή τη στήλη και την κάνουν και αυτή. Θέλω να σας πω κάτι.
2: Καλά, εγώ θα το πω.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται τώρα να πεις που και πώς. Πραγματικά δεν αξίζει τον κόπο.
2: Δύο ραδιοφωνικές εκπομπές. Δύο πρωινά στο ραδιόφωνο έχουν πάρει αυτή τη στήλη.
0: Παναγία, το ξέρεις ότι πάρα πολύ καλά. Ότι αυτή την εκπομπή την έχουν τεμαχίσει. Και θέλω να σου πω και κάτι που μου το έχουν πει και δεν το λέω καθόλου εγωιστικά. Πάρα πολλές συζητήσεις για το πώς θα γίνουν καινούργιες εκπομπές ραδιοφωνικές γίνονται προσπαθώντας να ακούσουν αυτοί. Δηλαδή, πάμε να ακούσουμε τα παιδιά. Τι κάνουν, τι λένε, πώς το λένε, πότε βάζουν αυτό, πότε βάζουν εκείνο. Μου το έχουν πει εδώ πριν από 10 χρόνια, μου το έχουν πει όταν ετοιμαζόντουσαν να κάνουν εκπομπή. Είναι σίγουρο ότι θα πάρουν και θα τεμαχίσουν την εκπομπή.
3: Και να σας πω και κάτι, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει μια σκαλέτα, την οποία έχουμε βάλει τα πάντα σε αυτήν την εκπομπή. Παιχνίδια τα πάντα. Στήλες τα πάντα. Οπότε είναι λογικό ότι θα παίρνουν κομμάτια από την εκπομπή.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή το δίλημα ζωής το έχουμε φέτος και ήταν και λίγο σοκαριστικό. Η αλήθεια είναι.
3: Φέτος,
0: δεν είναι. Πέρυσι το έχουμε.
3: Πέρυσι
0: είχαμε το δίλημα ζωής. Το είχαμε δίλημα. Θέλω να πω ότι δεν είναι επειδή μια στήλη που έχουμε 10 χρόνια. Είναι τώρα πολύ πρόσφατη.
3: Όχι, πριν το λέγαμε έρευνα.
0: Ναι.
3: Τώρα το λέμε δίλημα.
0: Αλλά μου κάνει εντύπωση. Δεν πειράζει, ρε παιδιά, πάρτε τις ιδέες μας. Ελπίζω να τις κάνετε κι εσείς έτσι καλά. Γιατί πραγματικά αυτό το δίλημα ζωής έχει τεράστια επιτυχία. Και δεν ξέρω τι λέτε εσείς εκεί, αλλά εδώ πραγματικά γίνεται χαμός.
2: Για σήμερα λοιπόν έχουμε το δίλημα ζωής του Γιώργου. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι είπε ο Γιώργος. Παιδιά, ο Γιώργος είναι φρεσκοπαντρεμένος. Παντρεύτηκε με τη σύζυγό του 25 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Μετακομίσαν στο σπίτι του στην Πεύκη την πρώτη μέρα του γάμου του.
0: 25 Δεκεμβρίου.
2: Σωστά.
3: Τώρα.
0: Πολιτικά λογικά, γιατί δεν ξέρω αν γίνονται γάμοι στα Χριστούγεννα.
2: Α, δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Πολιτικά, ναι, για πες.
2: Καλά, τώρα πάνε 23. Χριστούγεννα λέει πάντως παντρεύτηκαν.
0: Μέσα στην περίοδο, εντάξει, ναι, οκ. Okay.
2: Αυτό. Είναι φρεσκοπαντρεμένοι, μείνανε τώρα στο σπίτι τους. Να μην σας τα πολυλογώ, ο Γιώργος, λέει δεν θα πει το όνομα της γυναίκας του. Πήγε στον φούρνο για να πάρει ψωμί.
0: Εκεί και πήρε τη ρόπιτα.
2: Όχι.
0: Τι, πες, έτσι,
2: και έκανε σεξ με τη φουρνάρισα.
0: Τι λες,
2: μου λέει, είδα, έπαθα την πλάκα μου. Είναι ένας άγγελος. Την ερωτεύτηκα. Θέλησα πολύ να κάνω σεξ μαζί της. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω πώς θα το πω στη γυναίκα μου. Είμαστε φρεσκοπαντρεμένοι. Τώρα μετακομίσαμε μαζί.
0: Κάτσε, πήγες στο φούρνο να πάρει ψωμί και...
2: Ναι, της άρεσα, λέει, και της φουρνάρισας. Και από τότε κάθε μέρα πηγαίνω στο φούρνο, κλείνει την πόρτα και κάνουμε σεξ.
3: Καταρχάς να μας κλείνει την πόρτα και κάνουν σεξ. Σιγά με τον Γιώργο τον
0: περίμενε, γιατί είναι σοβαρό τώρα. Περίμενε τώρα.
1: Ξέρεις πόσες πόρτες έχουν οι φούρνοι.
0: Περίμενε, είναι σοβαρό. Καταρχάς να μας πει πού είναι αυτός ο φούρνος.
2: Εκεί που μένει, στην Πεύκη.
4: Καλά, δεν είναι.
0: Και ήθελα και ψωμί για το Σαββατοκύριακο.
3: Εσύ. Μέχρι τώρα δεν έχεις πάει ούτε μέχρι το ψιλικατζίδικο. Ξεχνάς.
0: Τώρα αξίζει εδώ να πάμε να δούμε τι γίνεται. Τι ψωμί έχει αυτό. Να πας.
1: Τι καταφορνάζεις.
0: Να πας.
3: Και να πας.
2: Είναι λέει.
3: Και να πάρεις και ψωμί. Και να το φας και το ψωμί.
0: Τι λέει, ποια ταινία είναι αυτή η υπέραγη.
2: Να φας.
0: Όχι, να πας. Να πας. Ποια ταινία είναι, πού πούγε. Κίτρινα γάντια. Ο Σταυρίδης. Να πας.
2: Ναι, αλλά πότε τα αλλά το να δίλημα πας. Τώρα, ρε
0: ναι. Τι να τι δίλημα είναι αυτό. Δίλημα είναι αυτό.
2: Δίλημα είναι αυτό.
0: Ρε φίλε, τι παντρεύτηκες να πούμε.
2: Είναι η φουρνάρισα, λέει εδώ πολλές λεπτομέρειες, ότι είναι λέει ένας άγγελος 24
3: σιγά,
2: ετών.
3: Σιγά μωρέ τώρα.
0: Το 24 ετών, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι ο άνθρωπος.
1: Για τα καράτια τώρα.
3: Είναι 70. Σε καλύπτει.
2: Καλέ, φρεσκοπαντρεμένος είναι.
3: Και επειδή οι 70 άριδες δεν φρεσκοπαντρεύονται.
0: Έλα, ναι, τώρα μίλα λίγο σοβαρά, πετάξει και λες μια κουβέντα τώρα. Λοιπόν, αν είναι το παλικάρι 30 χρονών, να το καταλάβω.
2: Αυτό είναι.
0: Αν είναι 30 χρονών, να καταλάβω το 24. Τώρα για μένα, μια κοπέλα 24 χρονών είναι η κόρη μου. Τώρα μπορώ να τη δω εγώ έτσι.
2: Κάτι σου είπε κανεί για σένα.
0: Όχι, θέλω να πω, επειδή μου λε ότι είναι.
3: Κάπου ταυτίζεσαι λίγο. Μία θε να πα στο φούρνο, μία να σου δώσουμε την 24 ηρέμηση.
0: Γιατί ο Γιώργο, εσύ δεν ήθελε ψωμί που μου πει εδώ πριν φύγει για τον Άγιο Μήνυκο.
3: Γιώργο!
1: Φυσικά και εγώ τρώω πάρα πολύ ψωμί, αλλά θα μπορούσαν να είναι όλες οι κόρες μου. Οπότε
3: θα τη φας την μπαγκέτα στο κεφάλι.
0: Τι θες, ρε Νάνση, άσε μας εδώ πέρα κάθε φορά να πούμε δεν πάμε κουβέντα. Τι είσαι να
2: πάμε. Πέστε μου λέει τι να
3: κάνω. Να μην μπορείς.
2: Μη μου πείτε να χωρίσω, δεν μπορώ να χωρίσω, παντρεύτηκα πριν 2 εβδομάδες.
3: Όχι καλέ, να μην χωρίσει, να την κερατώνει τη γυναίκα του, να πηγαίνει κάθε μέρα στη φουρνάρισα, να περνάει καταπληκτικά. Τι ωραίος τύπος είναι αυτός. Πες μου που μένει να πάω να τον φιλήσω.
0: Γιατί νομίζω ότι ηρωνεύεσαι το φίλο μας.
3: Εγώ το Γιώργο.
1: Πιστεύω, και εγώ αυτό.
0: Ναι.
3: Ήδαλμα.
2: Τι θα κάνει τώρα.
3: Έτσι τους θέλουμε τους άντρες να παντρεύονται 25 του μήνα και πρώτοι να πηγαίνουν με άλλες.
0: Καταρχάς σταμάτα συνέχεια να το κάνεις αυτό το πράγμα.
3: Ποιο?
0: Και ωραία, έτσι θέλουμε τους άντρες.
3: Έτσι τους θέλουμε.
0: Πάρα πολλές γυναίκες ξέρω ότι το κάνουν αυτό.
3: Αλήθεια, το βλέπω για τον Γιώργο.
0: Αλήθεια.
3: Μπουμπουλίνη έλα εδώ.
0: Ράζει τον Μπουμπουλίνη ήσυχο.
1: Το μήνυμα ποιο το στέλνει, ποιο το γράφει.
2: Ο Γιώργος.
3: Ο Γιώργος το γράφει.
1: Άρα το λέει ο άνθρωπος γιατί έχει πρόβλημα.
3: Τι πρόβλημα έχει, δεν ξέρει από πού να πάρει προφυλακτικά.
0: Όχι, τελειώνει το ψωμί.
3: Θέλει να του πάρουμε μια υπάλληλο κάθεται στο πόδι της άλλης όση ώρα κάνει φίκι φίκι και κλείνει την πόρτα.
1: Εντάξει, το.
2: Τώρα το ευτελίζουμε το πράγμα.
0: Ναι, κάθε φορά πετάγει και το ευτελίζει.
3: Έχουν στείλει όλοι οι ακροατές πάνε για ψωμί.
0: Γιώργο, πες λίγο την άποψή σου, ρε φίλε.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιος μένει στο ταμείο, ποιος συνεχίζει να δουλεύει ψωμιά.
2: Μάλλον από ό,τι κατάλαβα τώρα από αυτά που λέει πηγαίνει στο κλείσιμο.
0: Άκου τώρα, επειδή από ό,τι έχω καταλάβει εγώ και πριν να ξέρω και το φούρνο, δεν είναι ακριβώς, είναι πρατήριο άρτου.
3: Εσύ γιατί το ξέρεις το φούρνο?
0: Γιατί έχω ακούσει μια ιστορία για απέναντι που είχε ένα σουβλατζίδικο και συνέβαινε το.
3: Εσύ πήγαινε στο σουβλατζίδικο?
0: Τι γειτονιά είναι αυτή? Και ήμασταν παλιά εκεί και λέγανε πήγαινε να φάμε σουβλάκι.
3: Και
0: πήγαινε να έρθει στη ζωή μου, κάποτε ήμουν ελεύθερος.
3: Πού το θυμάσαι 10 χρόνια πριν?
0: Πώς?
3: Πού το θυμάσαι 10 χρόνια πριν?
0: Δεν μπορείς να φανταστείς τι σουβλάκι είχε απέναντι.
3: Καλά, πρόσεξε γιατί θα βρω εγώ τώρα καινούριο σουβλατζίδικο.
0: Βρες βρε Νάνση. Βρες βρε Νάνση, μας έχεις την δάνη. Βρες όποιο σουβλάκι γουστάρεις.
3: Και φούρνο και σουβλάκι.
2: Ο φίλος μας από το Σεξόπολης πάντως θέλει χορηγία τα προφυλακτικά του ανθρώπου.
0: Τι πρόβλημα έχει?
3: Άσε μας τώρα και αυτός τι πρόβλημα έχει.
1: Έχει πρόβλημα, σου λέει.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Δεν τον ακούω.
2: Περιττώ να σας πω, λέει, ότι πρώτη φορά απατάω στη ζωή μου. Πρώτη φορά.
1: Και σήμερα.
0: Θα μας κάνεις εμετό.
1: Αυτό που του συμβαίνει.
2: Πρώτη φορά.
1: Ότι βλέπει μία κοπέλα και του αρέσει πάρα πολύ, ρε.
3: Δεν τη βλέπει και του αρέσει, Νίκο μου. Πηγαίνει και την απαυτώνει κάθε μέρα.
0: Κάνεις λάθος, Νάνση. Αυτή τον απαυτώνει. Γιατί αν δεν ήθελε δεν θα καθόταν.
3: Αυτή δεν είναι παντρεμένη, αυτή, δεν μας έχει στείλει δίλημα. Αυτός
1: αυτή
3: έχει δίλημα.
1: Δεν ξέρει ότι είναι παντρεμένος αυτός. Και τι... Άσε μας, ρε Νάνση.
3: Το ότι τα ρίχνετε στη γυναίκα.
0: Το ότι τα ρίχνει στον άντρα. Και εδώ το έχετε κάνει πλέον, εδώ το έχετε πάρει παραμέσωμα. Αυτή τι κάνει,
3: δηλαδή. Συγγνώμη, φταίει η φουρνάρισα.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, δεν φταίει η φουρνάρισα. Ποτέ δεν φταίει η φουρνάρισα. Πάντα φταίει ο φούρναρη. Άσε μας, ρε Νάνση.
3: Δηλαδή φταίει η φουρνάρισα και δεν φταίει αυτό.
0: Είπα εγώ ότι φταίει αυτό.
3: Τι φταίει, τι θα κατηγορήσουμε την κοπέλα. Η κοπέλα κάνει ό,τι θέλει. Ελευθερίνει ό,τι γουστάρει κάνει. Αυτή παντρεύτηκε 25 του μήνα. Αυτή έδωσε όρκους αγάπης.
1: Δεν ξέρει ότι είναι παντρεμένος άντε. Αυτός πες ότι είναι άντε.
2: Ξέρει, λέει, ότι είμαι φρέσκο παντρεμένος.
3: Και επειδή το ξέρει, αυτή είναι παντρεμένη.
1: Αυτή δεν έχει φραγμούς, δεν έχει.
3: Τι μπορεί να μην έχει.
0: Άσε που πιστεύω ότι.
1: Ούτε αυτό έχει.
0: Θα πάθει τίποτα. Μαλάκα έχει και την καρδιά σου.
3: Αυτός δεν παντρεύτηκε.
0: Εσύ δεν θα ξαναμιλήσει έτσι. Γιατί? Είμαστε τέσσερις άντρες εδώ.
3: Όπως θέλω, θα μιλάω.
0: Άκου να σου πω, εμείς είμαστε κάποιες ηλικίες πια. Εγώ, ο Λιανός και ο Νίκος. Δεν είμαστε
2: που είμαστε.
3: Σαν τη θεία τη Μαγδάλο που για όλα αυτά η γυναίκα. Ακόμα και για το κέρατο που ρίχνει αυτή.
0: Ακόμα και για το κάνει λάσπη, φίλε.
3: Ρίχνει κέρατο στη γυναίκα του παντρεύτη. Βάλε λάσπη.
0: Στον ανεμιστήρα, βάλε λάσπη.
3: Μα λέει.
2: Και λέω να μου πει τι μπορεί να κάνει. Να το σταματήσει. Βέβαια. Τι προτείνεις να κάνει?
3: Τίποτα. Μαζί με τη γυναίκα του μετά να κατηγορούν τη φουρνάρισα. Γιατί αυτή φταίει για όλα.
0: Ο Κωνσταντίνος, ο φίλος μας, μας γράφει: ο Μωρετάκης το ψωμί είναι μπαγιάτικο. Έχουν όλοι μια άποψη φοβερά. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε δεν. Αυτά.
5: Θέλω να πάμε στο νησί.
6: Είναι μόνο σου,
5: εγώ και εσύ.
7: Πρωινό σφαιρά 102-2.

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus.

0: συνήθι δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Σφαίρα 102-2. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρίες.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα 989.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
3: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
4: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9.

0: Extra Large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έγχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
4: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
5: Στοιχείο. Κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 2210-44-222.
6: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
7: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
8: Δυνατά.
7: Στοιχείο.
9: Συζητήσει ποτέ, αντιλαμβάνομαι αυτό, ε.
10: Λογικά δεν την πρέπει να το είχα συζητήσει ποτέ, εννοώ για μωρό.
9: Ναι.
10: Για την εγκυμοσύνη. Αντί να χαρεί και αντί να πει ότι θέλω, ας πούμε, πόσο χαρούμενος είμαι και όλα αυτά, μέσα σε τρεις μέρες είναι ένας άλλος Σάκης. Δεν της είπε, δεν θέλω να κρατήσω το μωρό ήρεξτο. Αλλά με, αυτό το, με αυτή την αντίδραση.
9: Καλά, γιατί ήταν μεγάλος παπάρας.
11: Καλά, παιδιά, δεν μπορεί να το πει αυτό.
10: Με αυτή την αντίδραση που έκανε, έχει τόσο πολύ χαλαστεί. Είχε ονειρευτεί μαζί του τα πάντα. Τη ζωή της, την οικογένειά της, να κάνουν παιδιά. Μόλις του το ανακοίνωσε, νόμιζε ότι ξέρεις θα είναι μια χαρά για αυτούς.
11: Χαρούμενη στιγμή.
10: Μια χαρούμενη στιγμή και τελικά έχει γίνει ακριβώς το αντίθετο. Αυτός λες και έχει πάθει. Λες και του έχουν πει ότι θα σε πάμε στο. Να σε κρεμάσουμε ανάποδα.
9: Άκου. Να μιλήσω πρώτος, μπορώ.
10: Βεβαίως.
11: Γιατί ποιο είναι το δίλημα, δεν κατάλαβα. Ρε,
9: ότι τι να κάνει και πώς το διαχειριστεί όλο αυτό. Δεν το μοιραστεί μαζί μας.
10: Ναι, ότι από ό,τι αντιλαμβάνετε. Συγγνώμη, παιδιά, λίγο σιγά σας παρακαλώ. Από ό,τι αντιλαμβάνετε, επειδή είναι λίγο και σοβαρό το θέμα, από ό,τι αντιλαμβάνετε, δεν της το είπε ξεκάθαρα, αλλά φοβάται ότι θα της το πει ότι δεν θέλω το παιδί.
9: Λοιπόν, άκου. Έχει τύχει σε ένα πάρα πολύ φιλικό κοντινό μου περιβάλλον κάτι αντίστοιχο. Που το πήγε και ένα βήμα παρακάτω ο τύπος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, μόλις το ανακοίνωσε η γνωστή μου αυτή η φίλη μου ότι είναι έγκυος, ο τύπος είπε ότι εγώ δεν είμαι έτοιμος να γίνω μπαμπάς. Δεν θα σου πω τι θα κάνεις, γιατί είναι δικό σου το σώμα. Εννοείται, δεν θα σου πω ποτέ τι θα κάνεις. Αλλά εγώ δεν μπορώ. Και εξαφανίστηκε. Θα σου πω και γιατί το λέω αυτό. Και μετά από 1-2 μήνες εμφανίστηκε και λέει ότι μου ήρθε κεραμίδα, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Συνειδητοποίησα ότι αυτό, ήθελα χρόνο να το δουλέψω και να το αποδεχτώ. Συνειδητοποίησα ότι αυτό που έκανα ήταν λάθος, πάμε μαζί.
10: Μάλιστα.
9: Οπότε εγώ αυτό που προτείνω από αυτό που συνέβη σε πολύ, ξαναλέω, κοντινό φιλικό μου περιβάλλον, είναι να του δώσει λίγο χρόνο. Εμείς οι άντρες είμαστε μέχρι να. Αυτό, αν δεν το έχουμε καθόλου μέσα στο μυαλό μας, είμαστε και λίγο χέστες. Μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε όλο αυτό και να το βάλουμε μέσα στο μυαλό μας και να το επεξεργαστούμε, μπορεί να χρειαστούμε λίγο χρόνο.
10: Ακούω.
9: Οπότε να κάτι, θα της προτείνω να του δώσω λίγο χρόνο.
10: Τα ακούω. Να πω τι έκανα εγώ.
9: Ναι.
10: Να πω ότι έκανα στη ζωή μου.
9: Ναι.
10: Και δεν το λέω ούτε εγωιστικά ούτε οτιδήποτε άλλο. Ναι. Το έκανα και το ξέρει κοινά και το ξέρουν και προηγούμενες σχέσεις της ζωής μου. Εντάξει, δεν είναι, είχα και άλλες σχέσεις της ζωής μου εκτός από την άσκηση.
11: Άσε το καλό.
10: Ναι.
9: Δεν ήταν η πρώτη σου.
10: Όχι, δεν ήταν η πρώτη μου.
11: Έλα, καλημέρα. Όντως.
10: Λοιπόν, επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
9: Ναι.
10: Κάθε φορά που γνώριζα μια γυναίκα για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα, μέχρι να σιγουρευτώ ότι με αυτή τη γυναίκα θα ήθελα να κάνω παιδί μαζί της ή αν έμενα έγκυος. Θα μπορούσα να φανταστώ να τη ζωή μου μαζί της, φορούσα προφυλακτικό.
9: Εντάξει, σημαίνουν και τα ατυχήματα, θα σου πω.
10: Άκου, άκου, εντάξει. Άντε πάλι.
11: Καλά, πέντε χρόνια
10: τώρα,
11: ήταν μαζί.
10: Μην πας τώρα, στο.
11: Πέντε χρόνια τώρα, ήταν μαζί το ζευγάρι.
10: Ναι, ξαναλέω, μην πας τώρα σε αυτό. Μιλάω για ένα χρονικό διάστημα. Εντάξει, γι' αυτό λέω. Είναι άλλη τώρα η ιστορία, απλά λέω.
11: Απλά ήθελε να μπεις και στα δικά
10: εγώ,
11: σου.
10: Ακούς, έχει κρατήσει μέχρι και 1,5 χρόνο να μην βγάζω το προφυλακτικό. Γιατί. Πηγαίναμε, δεν ήμουν λίγο στη φάση λίγο πιο αυτό. Μα μου λέει γιατί δεν βγάζουμε το προφυλακτικό να κάνουμε άνετα έρωτα και οτιδήποτε άλλο. Μέσα μου εξηγούσε, λέω ότι αν βγάλουμε το προφυλακτικό πρέπει να είμαστε έτοιμοι και οι δύο.
11: Πέρα γιατί,
10: γιατί εσύ.
11: Ο Γρηγόρης.
10: Δεν συναντιέσαι να το τελειώσει.

0: Λέω ότι εγώ έμεινα έγκυος. Γιατί ανά πάσα στιγμή και από τα προσπερματικά η γράμμα είναι έγκυος, δεν χρειάζεται να τελειώσει.
1: Αυτή τη λεπτομέρεια την ήθελα.
0: Ρε να σιάσει με να τελειώσω, ρε γαμώτο. Γιατί το κάνεις αυτό που δεν μιλάω. Ρε να σιάσει, σταματήστε λίγο, ρε γαμώτο. Σας παρακαλώ δηλαδή. Ρε να σιάσει, δεν μπορεί να το σεβαστεί λίγο το που λέω.
2: Δεν μπορεί.
0: Λοιπόν, επειδή λοιπόν μπορεί να μείνει, πρέπει να είσαι πολύ έτοιμος, γιατί δεν μπορείς να πεις σε οποιαδήποτε κοπέλα ενήλικη, εννοείται τώρα μιλάμε για αυτές τις ηλικίες, δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή, τη φάση τώρα, εννοώ σε μια ενήλικη κατάσταση, έτσι, δεν μπορείς να πεις την κοπέλα ή ρίξ το ή οτιδήποτε άλλο, είναι δικαίωμά της να κρατήσει το παιδί αυτό.
2: Βέβαια, εννοείται.
0: Και εσύ τι κάνεις, εξαφανίζεσαι ή είσαι πατέρας ενός παιδιού που έχει μέσα της μια κοπέλα και κάνεις το μαλάκα, συγγνώμη, και σηκώνεσαι και φεύγεις. Αυτό δεν μπορούσα να φανταστώ. Οπότε, όταν έβγαζα το προφυλακτικό, ακόμα και αν με θεωρούσαν γραφικό, ακόμα και αν έλεγα τώρα, ακόμη, μέσα μου, ακόμα και αν μου έλεγε ότι θα μείνει έγκυος, είμαι εντάξει.
2: Ωραία, εγώ πάμε μαζί όμως μου τώρα να προτείνουμε στο κορίτσι τι θα κάνει.
0: Ρε φίλε, λέω πρώτα αυτό. Δεύτερον, αυτό το λέω για να το ακούσουν κάποιοι εκεί πέρα έξω που νομίζουν ότι πολλές φορές το σεξ είναι για πλάκα. Το σεξ ωραίο είναι, αλλά μπορεί να μεταμορφωθεί σε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι. Και δεν έχει σημασία να προσέξεις ή να δεν προσέξεις, ξαναλέω. Και με τα προσπερματικά υγρά μένει έγκυος μια γυναίκα. Λοιπόν, δεύτερον, τώρα στα 5 χρόνια αυτά σίγουρα είναι και
1: υπήρχαν σίγουρα κάποια προσπερματικά υγρά.
0: Είναι κεραμίδα στο κεφάλι. Είναι κεραμίδα στο κεφάλι της κοπέλας.
2: Ναι.
0: Γιατί στα 5 χρόνια περιμένεις να σου πει ο άλλος. Δεν ξέρω και τις ηλικίες. Δεν γράφει και τις ηλικίες της κοπέλας.
2: Καλά, δεν ξέρουμε και άλλες λεπτομέρειες.
1: Αν μένουν μαζί,
2: αν είναι καλά στη σχέση τους. Δεν ξέρουμε τέτοιες.
0: Καλά είναι, δεν θα έλεγε η κοπέλα. Μια χαρά ήταν.
1: Πάντως από ό,τι φαίνεται, καλά είναι οι δυο τους και αυτή είναι και πάρα πολύ υγιή. Τα προσπερματικά υγρά του. Πώς τον είπαμε. Είναι πάρα πολύ δυνατά.
2: Τουσάκι.
0: Λοιπόν, τι θα λέγατε στην Πινελόπη.
2: Εγώ τη πρότεινα να του δώσει λίγο χρόνο.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι όπως η γυναίκα θέλει χρόνο, θέλει και ο άντρας και πρέπει να το σεβόμαστε αυτό το πράγμα. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει μπει στη διαδικασία να γίνει γονιός, πρέπει να του δώσουμε λίγο χρόνο, να το συνειδητοποιήσει.
2: Αυτό.
1: Δεν παθαίνουμε μόνο οι γυναίκες σοκ, παθαίνουν και οι άντρες. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να ηρεμήσει λίγο, να μην πάθει και αυτή το πανικό. Την καταλαβαίνω γιατί.
2: Είναι σε μια δύσκολη φάση.
1: Της ήρθε λίγο απότομο. Προφανώς δεν ήταν κάτι που υπολογίζανε και οι δύο.
0: Ναι, αλλά περίμενε να χαρεί ο Σάκης.
1: Πολλά μπορεί να περιμένουμε από τους άλλους και μπορεί να μην είναι έτσι όπως τα φανταζόμαστε. Το θέμα είναι ότι όταν μας έρχεται το πρόβλημα, τότε θα το αντιμετωπίσουμε. Για μένα, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει είναι να κάνει μια συζήτηση μαζί του και όχι να μας στείλει μας mail.
0: Δηλαδή. Μου τι γιατί το κάνεις αυτό. Έχεις πει από τους 50 στους 49 γιατί στέλνετε mail.
1: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Μα τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή θα κακιώσουμε τη στήλη τώρα.
1: Ότι το πρώτο.
0: Θέλει να ακούσει και την άποψη ανθρώπων.
1: Θα περίμενα να μας έχει πει τη δική του θέση στο mail, αν θες.
0: Μα την είπε τη θέση του. Έπαθε σοκ. Τρεις μέρες είναι διαφορετικός.
1: Θα περίμενα λοιπόν από τη φίλη μας να τον πιάσει και να του μιλήσει.
0: Μάλιστα το καταλαβαίνεις, επειδή εσύ είσαι πάρα πολύ και μιλάς με κόσμο και έχεις παρέες και έχεις φίλους, νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι.
1: Εγώ πρώτα απ' όλα είμαι πολύ επιλεκτική και στις παρέες μου και στους φίλους μου.
0: Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους που έχεις να μιλήσεις, ψήφισε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι τόσο αυτό και μιλάνε. Είσαι στο ραδιόφωνο, κάνεις μια δουλειά, μιλάς, γελάς, χαίρεσαι. Αλλά παιδιά μπορεί να είναι πολλά κλειστά. Πολύ κλειστά.
1: Αν είσαι κλειστός με τον άνθρωπό σου.
0: Άντε πάλι με τον άνθρωπό σου.
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Ωραία, δηλαδή, για να την κάψουμε, γιατί μη στέλνετε μηνύματα. Η Νάνση δεν θέλει. Συζητήστε το μόνοι σας.
1: Δεν είπα ποτέ εγώ τέτοιο πράγμα.
0: Λύστε το, μόνοι σας.
1: Καλά, ηρέμησε λίγο τα νεύρα και μετά θα σου πω εγώ εσένα.
0: Ιδιωτικά. Κάνε νεύρα μου.
1: Τι συμπεριφέρεσαι και πώς συμπεριφέρεσαι τώρα. Άιντε, μπράβο που δεν τα πω εγώ δημοσίως.
0: Άιντε.
1: Λοιπόν,
0: για ποιο λόγο έστειλε και δεν συζήτησε. Το συζήτησε.
1: Σε πρώτη φάση θεωρώ ότι η κοπέλα πρέπει να το συζητήσει με το παιδί, γιατί μπορεί και η ίδια στη φάση που είναι να έχει παρεξηγήσει κάτι. Οπότε θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να συζητήσει μαζί του.
0: Πες μου λίγο τώρα αλήθεια.
1: Να τον ρωτήσει, τι είναι αυτό που σε απασχολεί.
0: Το βλέπω και στις ταινίες. Ναι. Το βλέπω και στις ταινίες. Όταν ανακοινώνει μια γυναίκα που καμιά φορά το βλέπουμε και στις ταινίες,
1: ναι.
0: Αγάπη μου, θέλω να σου πω κάτι. Είμαι έγκυος και βλέπεις ότι ο άλλος σου σκοτεινιάζει. Σου έχει φύγει η μισή χαρά.
2: Ναι, εντάξει.
0: Σου έχει φύγει όλη τη φάση. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι μια γυναίκα, όταν ονειρεύεται με αυτόν τον άνθρωπο, και δεν το λέω ότι κάναμε σεξ χθες και μείναμε έγκυος, όταν έχει τόσα χρόνια σχέση. Και το λες, όταν όλο σκοτεινιάζει και τον βλέπει ότι παγώσει και δεν θέλει, το καταλαβαίνει εκείνη την ώρα.
1: Εσύ, δεν θα το συζητήσει μαζί ώρα, του.
2: Περιμένει να πέντε χρόνια. Δεν είχαν συζητήσει ποτέ το ενδεχόμενο μητρότητα και μα
1: δεν θα το συζητήσει.
0: Μπορεί να είναι τα παιδιά που είναι 25 χρονών.
1: Μπορεί αυτό αυτή τη στιγμή να είναι αγχωμένο για τα οικονομικά. Μπορεί να είναι αγχωμένο γιατί μπορεί να μένουν σε ένα σπίτι.
0: Μα δεν είπα το αντίθετο. Σίγουρα θα το συζητήσει.
1: Θέλω να πω ότι πρώτα συζητάς με τον άνθρωπό σου και αν σου πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε δύσκολα γιατί δεν θα έχουμε το σπίτι μας.
0: Πάντως,
1: ή γιατί το ένα ή γιατί το άλλο. Τότε να το συζητήσει με εμάς.
3: Και αυτή θα πρόσεξε με διαφορά στο σώμα της, θέλω να πω, τόσο καιρό. Πριν μάθει

0: ότι είναι έγκυος. Οπότε φαντάζομαι ότι θα τι το έλεγε.
1: Τώρα ρε το μάτι, πριν τρεις μέρες.
0: Βρέχει καθυστέρηση. Δεν το λέει με τον άντρα της.
2: Μπορεί να κάνει τεστ.
1: Μωρέ φίλε, και η Νάνση έχει καθυστέρηση κάθε 15 μέρες που έχει.
0: Εντάξει, ξέρει διάφορα θέματα.
1: Όχι, κάνει. Δεν το ξέρει.
3: Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν έχω ποτέ καθυστέρηση.
2: Πάρ' τον κελάρι να δούμε λίγο τον κύκλο σου.
3: Είδε
1: σου
3: την
1: Άννε,
3: λέει.
1: Δεν έχει καθυστέρηση όταν κρυώνει.
2: Όταν κρυώνει, έχει καθυστέρηση.
3: Εγώ έχω πολύ μικρό κύκλο, Γρηγόρη μου, στις 22 μέρες.
2: Άντε, πάρτε, βγάλτε μου τον κελάρι τηλεφωνική.
3: Πάρε τηλέφωνο τον γιατρό μου.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι μπορεί να συμβεί, μπορεί να, συμβεί να υπάρχει μια καθυστέρηση. Νίκο, και μπορεί να υπάρχουν γυναίκες που φέρνουν και δεν πάνε κατευθείαν για το μυαλό του.
0: Ακριβώς. Και μετά πηγαίνουν και παίρνουν ένα τεστ.
2: Καλά, Νίκο, δεν ισχύει αυτό. Εμένα στο δεύτερο παιδί, Ελένη, μου φέρε τις εξτάσεις ότι είναι έγκυος. Δεν είχα καταλάβει, δεν μου είπε τίποτα για καθυστέρηση.
1: Αυτά που έγινε όλα. Λοιπόν, το ζήτημα είναι πάντως.
3: Το
1: email πάντως κλείνει από ό,τι καταλαβαίνω ότι η κοπέλα Πενελόπη θα το κρατήσει το παιδί, ό,τι και να πει ο Σάκης. Και αυτό, και από εδώ αρχίζει μετά η. Ο Γολγοθάς.
2: Ας δώσει λίγο χρόνο και τις εκπομπές.
1: Καταλαβαίνω, αλλά αρχίζει ο Γολγοθάς γιατί. Και το επιμύθιο της ιστορίας. Άρα τι γίνεται. Με έναν άνθρωπο. Τι να γίνει, δεν υπάρχει συνταγή τώρα.
3: Εσύ, ας πούμε, το βλέπεις Γολγοθά.
1: Όχι, okay. Γολγοθά για την κοπέλα που θα είναι μόνη της.
0: Και εγώ στη θέση
3: παιδιά,
0: του
3: σίγμα να σας πω κάτι.
0: Άργησα κι εγώ να το.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι Γολγοθάς μια κοπέλα να αρχίσει να μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί.
3: Αν είναι επιλογή της. Αν είναι επιλογή της, μπορεί να μην είναι Γολγοθάς.
1: Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, το λέω. Άλλο να μεγαλώνουν δύο άνθρωποι ένα παιδί.
3: Εγώ θεωρώ ότι όταν.
1: Μόνη της κοπέλα. Αυτή δεν τον ηρεύτηκε έτσι, τον ηρεύτηκε με το αγόρι της. 5 χρόνια είναι μαζί.
3: Εγώ θεωρώ δεν είναι 3 ώρες. Ότι όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει να κάνει ένα παιδί, έχει πάρει την ευθύνη και δεν το βλέπει Γολγοθά.
0: Εντάξει, δεν είναι πάντα έτσι. Δεν
3: αν είναι να το δεις Γολγοθά. Αποφασίζεις. Όταν είναι πολύ νωρίς, μπορείς να αποφασίσεις και είσαι γυναίκα. Λοιπόν, αν είναι να το δεις Γολγοθά, δεν υπάρχει λόγος και να προχωρήσεις.
1: Εγώ το βλέπω Γολγοθά για μια γυναίκα που μπορεί να είναι μόνη της, μπορεί να δουλεύει.
3: Πάρα πολλές γυναίκες είναι μόνες τους και τα καταφέρουν υπέροχα.
1: Δεν είπα ότι δεν τα καταφέρουν, λέω ότι είναι δύσκολα. Αλλιώς να είναι ένα ζευγάρι μαζί ενωμένο, αλλιώς να είναι μόνο γονέκες οικογένειες.
3: Δύσκολα είναι και όταν το παιδί έχει 500 δυσκολίες. Okay.
1: Τώρα θες να μου πεις δηλαδή ότι είναι το ίδιο να είναι ένα ζευγάρι μαζί ενωμένο και το ίδιο να μεγαλώνει μόνος του ένας άνθρωπος.
3: Υπάρχουν και ζευγάρια που χωρίσανε. Που χωρίσανε και στον ένα χρόνο και στα δύο χρόνια.
1: Ότι δεν είναι δύσκολο πάνω χωρίσμα. Λέω ότι είναι αλλιώς να το ξεκινάς μαζί και αλλιώς μια κοπέλα.
3: Μήπως μερικές φορές είναι και καλύτερα. Γιατί εγώ ξέρω και κοπέλες να πάω στην άλλη μεριά. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ξέρω γυναίκες και πραγματικά οι οποίες δεν τα βρίσκαν με συντρόφους, οι οποίες δεν καταφέραν ποτέ να έχουν αυτό που λες από τη σχέση και κάναν μόνες τους.
1: Δεν ξέρω τι έχεις πάθει σήμερα. Αλήθεια σου λέω.
3: Μα το λέω.
1: Ψάχνεις να βρεις απλά να κάνεις κάτι διαφορετικό από σε
3: μένα. Γρηγόρη.
1: Μιλάμε για τέτοια κατάσταση.
3: Λέω ότι όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει να κάνει μόνος του παιδί.
1: Μα δεν τα αποφάσισε η κοπέλα.
3: Ότι έχει πάρει και το βάρος αυτό, ότι το γουστάρει και
1: μα
3: δεν
1: το αποφάσισε. Αυτή αγαπάει το Σάκη. Έμεινε έγκυος από το Σάκη. Άλλη γυναίκα που λέει από μόνη μου θα βάλω, θα κάνω, θα ψήξω τα.
3: Ωραία, θες να σου πω κάτι.
1: Θα καταψήξω τα οάρια. Και γιατί θέλω να το κάνω μόνη μου. Εκεί είναι άλλο. Και του συμφωνώ και καλά κάνει. Εδώ η γυναίκα είχε όνειρα με το Σάκη.
3: Ωραία, θέλεις να σου πω κάτι. Αν η γυναίκα είχε όνειρα με το Σάκη και ο Σάκης, που δεν ξέρουμε πραγματικά τι θέλει ο Σάκης, δεν θέλει αυτό το παιδί και η γυναίκα έχει πρόβλημα με το Σάκη. Και
1: έχει
3: θέλει μόνο.
1: Με το Σάκη.
3: Έχει πρόβλημα γιατί θέλει μόνο το Σάκη, γιατί θέλει να κάνει παιδί με το Σάκη κτλ. Και αν αυτό δεν το θέλει, τότε ίσως θα πρέπει να κάνει μια άλλη επιλογή.
1: Να ρίξει το παιδί για να συνεχίσει να είναι με το Σάκη.
3: Όχι, φαντάζομαι θα πρέπει να χωρίσει γιατί έχουν διαφορετικά θέλω.
1: Αυτό θέλω να πω. Άρα τώρα λοιπόν.
2: Αν το παιδί θα κάνει, ναι, θα
1: αν θέλει, αν θέλει τώρα
3: θα
1: δηλαδή.
3: Μπορούσε
1: αν
3: και να προχωρήσει άλλο, σε, και, σε άλλη
1: πέρασε
3: κατάσταση.
1: Λίγο χρόνο, θα μα δικαιολογήσει η Βερίνα. Πας πούμε ότι είσαι πολύ ερωτευμένη.
3: Υπάρχει και το ενδεχόμενο τη έκτρωση.
1: Είσαι πολύ ερωτευμένη. Είσαι πολύ ερωτευμένη με το Σάκη, έτσι. Και σου λέει ο Σάκης ότι εγώ, αν θες να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί, θέλω να ρίξει το παιδί. Τι έγινε, πάγωσες.
2: Αυτό το έλεγε. Αυτό να το πει ο άντρα.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ μαλάκα σε μαν το πει αυτό ο άντρα.
1: Και εγώ σου λέω ότι είναι καψούρα τόσο
3: γιατί
1: πολύ η κοπέλα.
3: Μαλάκα. Γιατί λες μαλάκα έναν άνθρωπο που δεν θέλει κάτι.
2: Για μένα το να βάλεις ένα δίλημα τη γυναίκα να ρίξει το παιδί για να συνεχίσει να είναι μαζί σου.
3: Αν εγώ δεν θέλω να κάνω
2: παπάρας.
3: Ποτέ παιδί.
1: Άκουσε.
3: Είδες όμως πας σύμφωνα με τα δικά σου θα έλεγα.
2: Ναι, μα την άποψή μου λέω.
3: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του. Και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μην θέλει να κάνει παιδί ποτέ στη ζωή του. Ή μπορεί να μην είναι έτοιμος.
2: Να είναι πιο προσεκτικός τότε, Νάντσι.
3: Υπάρχει επιλογή αν δεν θέλεις. Υπάρχουν και άλλες επιλογές.
1: Όχι,
3: μην το παίζουμε παρθενοπιπίτσες.
1: Ναι, εδώ πάλι ξαναλέω. Σου λέει ο Σάκης, κράτησε το, αλλά αν το κρατήσεις, εγώ δεν μπορώ να είμαι μαζί σου. Χωρίζουμε. Μεγάλωσε το μόνο σου. Αν όμως θες να συνεχίσεις να είσαι μαζί μου, ρίξε το παιδί. Και αυτή τρελά ερωτευμένη με το Σάκη, πρέπει να αποφασίσει.
3: Και μου γράφει και η φίλη μας εδώ πέρα, η Μαρία.
0: Είναι λάθος αυτό που λέει.
3: Όσον είπα, τριμητέρα.
0: Και το ένα και το άλλο, το θεωρώ πολύ λάθος.
1: Ναι, φίλε, όχι, θέλω να σου πω ότι πέφτει σε μια τέτοια περίπτωση. Και είναι μια κοπέλα που είναι ερωτευμένη με το αγόρι.
0: Να κάνει αυτό που θέλει τότε και να τον παρατήσει αυτόν.
3: Ε, ναι.
1: Καλά, αυτό δεν λέμε, δεν το συζητάμε.
3: Λοιπόν,
1: αλλά,
3: μου...
1: αλλά πω, συγγνώμη, με πόσο πόνο αν είσαι ερωτευμένος, γιατί η κοπέλα είναι τρελά ερωτευμένη μαζί του.
3: Βρε Γρηγόρη μου, όμως αν δεν έχουν τα ίδια θέλω, πώς θα γίνει.
1: Μα ούτε εκείνη είχε το θέλω να κάνει παιδί εκείνη αυτό το διάστημα. Μα ούτε εκείνη το θέλω
3: της ήθελε να κάνει. Ναι, αλλά τώρα επιλέγει να το κρατήσει.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Ανάμεσα στην επιλογή του παιδιού μου που έρχεται στη ζωή και το φαντάζομαι πώς θα είναι, με τον μεγάλο μου έρωτα, τι αποφασίζω. Λέω.
3: Αποφασίζεις αυτό που θέλεις.
1: Αυτό.
3: Και το θέλω σου πρέπει να είναι πάνω απ' όλα. Αλλά. Το θέλω σου πρέπει να είσαι σίγουρη. Δηλαδή, αυτό που έλεγα πριν, ότι για μένα δεν είναι Γολγοθάς και γράφει και η φίλη Μαρία. Όσον είπα τη μητέρα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν ήταν καθόλου Γολγοθάς το μεγάλο μα του γιού μου, ω συνειδητή απόφαση μετά την άρνηση του βιολογικού πατέρα.
1: Μέστε.
3: Λοιπόν, σε πάρα πολλές γυναίκες έχει συμβεί. Και εγώ θέλω να σου πω κάτι.
1: Επειδή, συγγνώμη, επειδή είναι πολύ, πολύ ιερό πράγμα να μεγαλώσει ένα παιδί, το Γολγοθά καταλαβαίνετε πολύ καλά πώς το λέω. Το λέω με την έννοια ότι έχει. Άλλο
0: έχει
1: να
0: είναι.
1: Άλλο να
2: είναι. Όταν μια γυναίκα όπως και είναι σε σχέση.
3: Όπως και να είναι, έχει δυσκολίες πάντα το μεγάλο με ενός παιδιού.
0: Ναι, αλλά μια δυσκολία.
1: Άλλο πράγμα να είναι η οικογένεια μαζί
0: στα δύο. Διαφορετικά
1: τώρα η κυρία που γράφει το λέει από την πλευρά της μάνας, που η μάνα δίνει και την καρδιά της για να μεγαλώσει.
3: Ότι όταν επιθυμείς κάτι δεν το βλέπεις Γολγοθά.
0: Συμφωνούμε,
1: καταλαβαίνω.
2: Αλλά, ναι, αλλά θεωρώ ότι κανένα ζευγάρι όταν είναι σε σχέση δεν επιθυμεί να μεγαλώσει μόνο το παιδί. Άλλο το να γίνει μετά και να έρθουν έτσι.
1: Δηλαδή η συγκεκριμένη κυρία δεν θα ήθελε, αν ο άντρας της έλεγε αγάπη μου, θα ήθελα να είμαστε μαζί να το μεγαλώσουμε. Δεν θα της άρεσε περισσότερο.
3: Ναι, και εγώ ξέρω και άλλα ζευγάρια που δεν είναι έτοιμα και μπορεί να του έχει τύχει μια κοίηση να έχουν προχωρήσει σε άμβλωση και μετά από χρόνια. Που ήταν έτοιμοι οικονομικά, ψυχολογικά, 1002, επαγγελματικά, 1002.
2: Δεν μπορούσαν, ε.
3: Όχι, κάνανε παιδί.
2: Α,
1: ναι. Όπως
3: δηλαδή θέλω να σου πω ότι η δική σου η στιγμή μπορεί να μην είναι η δική μου η στιγμή.
1: Πάντως να πούμε
3: δεν σημαίνει
1: λίγο...
3: ότι δεν τον αγαπάει ο ένας τον άλλον. Μην τα βλέπουμε όλα τόσο άκρα.
1: Να πούμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που σου λένε οι γιατροί ότι αν κάνεις μια άβλωση, λέω, μπορεί να είναι πολύ δύσκολα μετά να μπορείς να ξαναβγεις. Το έχουν πει αυτό.
3: Εξαρτάται τι ηλικία είσαι και τι προβλήματα έχεις.
1: Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις που το έχουν ακούσει.
3: Αν είσαι 40 πλάς, προφανώς.
1: Αν είσαι
3: 25, δεν είναι το ίδιο, 20.
4: Ζέστιε. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air conditioner.
5: Πρωινό Σφαιράκια 102. Καλοκαιράκι.

0: Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι για τελείωτες, βόλτες σε γραφικά, σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Όχι, πείτε μου. Το μπάρι σε καλή και Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θα και τα ίσως τα χμ και κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2031. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Είσαι έτοιμος για το Μονακό, για ένα μοναδικό καζίνο experience. Το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημαν, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μόντε Κάρλο θα γίνει, ακούστε, με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή να είσαι μέλος της στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο Nation. Στοίχημαν.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξει υπεύθυνα.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Παναγενικού, παιδιά.
1: Γιατί δεν παίρνετε την οικοπολίτηση.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
2: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Τριανταφυλιά, οικονόμου. Κώστας, ναι. Λεοντάρης είναι το όνομά μου, υπαστυνόμος Β' στο Περιφερειακό Τμήμα Διπλωματών Ασφάλεια Αττικής.
3: Ναι.
2: Καλημέρα σας. Καταρχάς, ναι, μην σας αγχώνω, σας πήρα τηλέφωνο, είναι υπηρεσιακό το τηλεφώνημα.
3: Ναι.
2: Είστε κάτοχος του
4: γιορτή. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
5: Time out για θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λίπη από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
8: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
9: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
11: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
13: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
12: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
13: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
12: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
13: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
12: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
13: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
13: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
10: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
14: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλεια. Τέλειες επιφάνειες και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
15: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
14: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
15: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
14: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
16: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
17: Μέρη, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
18: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
17: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
18: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
17: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
18: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
16: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
19: Κατάστημα Πι και Φι.
0: ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
19: Έλα, μαμά.
20: Πού είσαι, αγόρι μου?
19: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
20: Από χθες εκεί είσαι?
19: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
20: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
19: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από το μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
20: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
19: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
20: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
19: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
20: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
19: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
20: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
21: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
22: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
21: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
22: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
21: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
22: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
21: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78832.
22: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
23: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
19: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
17: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
19: Ποια επιλογή?
17: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
19: Δηλαδή?
17: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
19: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
17: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
19: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
17: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
19: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
17: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
19: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
17: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
19: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
17: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710 83070 και 22710 72497.
19: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
24: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
25: In Entersoft One. Game Design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
26: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
27: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Πόσο χρόνο χρειάζεται για να προστατευτείτε από τον ήλιο? Μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Με το Luxurious Sun Care Antioxidant Invisible Spray με δείκτη προστασίας 50+ από την Intermed, ψεκάζεστε εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα και απολαμβάνετε υψηλή προστασία από τη UVA και UVB ακτινοβολία. Η σύνδεσή του με βιταμίνη C προσφέρει αντιοξειδωτική δράση, ενώ η διάφανη υφή του δεν αφήνει λευκά σημάδια ή λιπαρότητα.
1: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Μπες στο energyoutloud.gr. Η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από την ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να ζήσεις από την πρώτη σειρά.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
4: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: τι σου στείλανε, τι έχεις.
1: Λοιπόν, μιας και πιάσαμε τις πολυκατοικίες, θα διαβάσω αυτό σήμερα που έχει να κάνει και με πολυκατοικία και με τον γείτονα. Λοιπόν, μας στέλνει μήνυμα από την Πάτρα σήμερα. Η Μαρία από την Πάτρα είναι, λέει, φοιτήτρια, είναι στο τρίτο έτος, σπουδάζει στην Πάτρα. Τι σπουδές δεν μας έχει γράψει. Παιδιά, λέει, καλημέρα, μένω στην Πάτρα γιατί σπουδάζω εδώ. Είμαι, λέει, φοιτήτρια και απέναντί μου ακριβώς, στον όροφο έχει δύο διαμερίσματα. Απέναντί μου ακριβώς μετακόμισε τώρα ένας πρωτοετής φοιτητής. Παιδιά, λέει, είναι ένας κούκλος.
2: Να ξέρετε, αυτές οι φοιτήτριες στην Πάτρα κοιτάνε συνέχεια, δεξιά και αριστερά.
0: Ναι, γιατί ενώ οι φοιτητές οι άντρες δεν κοιτάνε.
3: Κάνουν, αυτή είναι η φάση τους τώρα.
0: Για πες, Παναγή.
1: Μετακόμισε, λέει, απέναντί μου ακριβώς ένα, λέει, παιδί πρωτοετής, κούκλος.
0: Ναι, μας το πες, Παναγή.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
3: Πώς τη λένε?
1: Μαρία, η Μαρία. Ψάχνω, λέει, τρόπους να το προχωρήσω. Του χτύπησα, ας πούμε, και ζήτησα ζάχαρη για τον καφέ.
3: Μετρημένο.
1: Ναι. Με ρώτησε, δεν ήξερα, λέει, ήθελα να του δείξω ότι μου αρέσει και γι' αυτό το έκανα, γιατί όλοι ξέρουμε αυτό το παιχνίδι με τη ζάχαρη και τον καφέ. Με ρώτησε πώς πίνω τον καφέ μου, του είπα μέτριο.
2: Σκέτο.
1: Και από εκείνη τη μέρα που πήγα και του ζήτησα τη ζάχαρη, από την επόμενη μέρα το πρωί, κάθε μέρα χτυπάει το κουδούνι μου ένας ντελιβεράς και μου φέρνει τον καφέ μου. Ποτέ δεν μου είπε ποιος τον στέλνει, ο καφές είναι πληρωμένος.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Ο καφές είναι πληρωμένος. Ρώτησα, μα πες μου ποιος σου παραγγέλνει. Δεν μπορώ να σας πω και δεν μπορώ να σας πω και δεν μπορώ να σας πω. Απλά κρατήστε αυτό και έχετε μια καλή μέρα.
0: Μάλιστα. Και τώρα θέλει να ψάξει να βρει πώς, αν είναι αυτός,
1: ναι,
0: μη γίνει ρεζίλη.
1: Αν είναι αυτός, μη γίνει ρεζίλη. Άκου εδώ τώρα να δεις. Και αν μου λέει να πάω να χτυπήσω το κουδούνι και να του πω τι είσαι εσύ αυτός που μου στέλνει τον καφέ.
0: Που δεν θα την περάσει για τρελή.
1: Αυτό είναι περίπου δύο εβδομάδες που συμβαίνει και κάθομαι και περιμένω πότε θα εμφανιστεί ο τύπος. Πότε θα εμφανιστεί αυτός που μου στέλνει τον καφέ.
0: Τύπος είναι ερωτεμένος ο ντελιβεράς που της πάει τον καφέ.
4: Θα μπορούσε.
0: Και δεν της το λέει.
1: Μα το ρώτησε, λέει, τον ντελιβερά, λέει, μήπως είναι κερασμένος από το κατάστημα. Όχι.
4: Εγώ στη θέση της βέβαια θα πήγαινα να ρωτούσα.
1: Θα πήγαινε.
4: Ναι, θα σου πω γιατί.
0: Ναι, θα ήταν. Φαντάζομαι να με τη σου λέει ψάχνει αφορμή η άλλη να έρθει να μιλήσει μαζί.
3: Ναι, καλά, εγώ δεν θα είχα πρόβλημα.
4: Άμα τη αρέσει κιόλα, γιατί δεν με πάρει να ρωτήσει.
3: Και πολύ
4: μπορεί να ζηλέψει αυτό και να.
3: Φυσικά και θα ρώτα.
0: Τι θα ρωτήσει. Ενώ με ήταν χάλια, εσύ και με ρώταγε.
3: Ναι, δεν θα μένει. Θα έπαιρνα το καφεδάκι μου κάθε μέρα.
2: Έχει να δώσει μαθήματα τώρα.
3: Θα πήγαινε και θα ρώταγα.
1: Και άμα σου έλεγε αυτό, αυτή φοβάται ότι μήπω πει του κοπέλα μου όχι.
3: Και τι έγινε άμα πει όχι. Θα το έλεγα.
1: Αν μου πει και εγώ, θα έλεγα ότι να σου πω κάτι, μου έρχεται ένα καφέ κάθε πρωί και έλεγα μήπως εσύ.
4: Μήπως το βρήκα πολύ γλυκό.
0: Όχι, όχι αυτό. Μήπως μπορείς να μου στέλνεις σχέση του τσάκι το απογευματάκι.
3: Μπορώ να προσθέσω κάτι στην παραγγελία μου.
0: Φανταζεσαι το θράσος. Εκεί νομίζω ότι θα γελούσε ο άλλος.
1: Μου λέει, έχω προσπαθήσει να πω στην τελειβερά ότι πες αυτόν που το κάνει αυτό και το κανονίζει, ότι κάποια στιγμή πρέπει να μου πει.
0: Εγώ ξέρεις τι θα έκανα.
1: Έχεις αυτό τον καφέ και μια καλή μέρα.
3: Εγώ πάντως θα πήγαινε και θα ρώταγα τον κούκλο.
0: Εγώ δεν θα το ρώταγα. Αν ήταν κούκλα, ρε παιδί μου, δίπλα, τώρα ήταν γυναίκα, θα του έλεγα θέλω και να πηγαίνει. Θα τη έστειλα και εγώ κάθε μέρα έναν καφέ. Χωρίς να ξέρει από πού. Και θα έλεγα να δω αν τελικά.
1: Θα ήταν το παιχνίδι αυτό
0: τώρα. Εδώ θέλει τσαχμινιά. Εδώ θέλει τσαχμινιά.
3: Κουραστικό.
0: Πάρα
3: εγώ
0: πολύ
3: θα
0: ρομαντικό.
3: Θα το ρώταγα κατευθείαν.
0: Εντάξει, εμένα θα
1: μάθει. Εκεί μπορεί να αντιδράσει και ο ντελιβεράς, να με χαίζεται.
0: Άιντε, μιλήστε. Αφού έρχεσαι που έρχεσαι. Μα αφού έρχεσαι και έρχεσαι, φέρνει ένα, πήγαινε και
1: να σε αυτόν. Μα δεν θέλει να τις αποκαλύψει καν ποιο θέλει.
0: Μα δεν θα έλεγα τον ίδιο.
3: Ναι,
0: τον
3: αλλά αυτή γουστάρει τον κούκλο.
1: Αυτή τον γουστάρει τον κούκλο.
3: Άρα ναι. Λοιπόν, εγώ θα πήγαινα, θα τον ρώταγα. Θα του έλεγα, μήπως μου στέλνεις καφέ. Όχι, μήπως να ξεκινήσεις.
0: Μαρία μου, επειδή άκουσε με τη σου λέω, άξιζε να του στέλνεις έναν καφέ. Κάποια στιγμή δεν μπορεί.
1: Μα δεν είναι σίγουρη ότι είναι
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν πειράζει, ρε παιδί μου, α στέλνει αυτή.
3: Και άμα το στέλνει σε κάποιον χάλια.
1: Όχι, στο διαμέρισμα αυτού να το στέλνει.
0: Μα στο διαμέρισμα αυτού να στέλνει έναν καφέ κάθε πρωί.
2: Επίσης, Μαρία, αν μένεις Μανολιάς 24, έχω χάσει το τηλέφωνό σου.
5: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
6: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Η μάρκα Αναψυκτικό Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την αποκλειστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Πείτε μου, υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ? Η Μπραζίτα ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια με τις ρίζες της στα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολοκληρωμένη γκάμα από ελληνικό μέχρι φραπέ φέρνει την πιο αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της ημέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,3.

0: τι έπαθε το κορίτσι.
1: Τι έπαθε το.
0: Το κορίτσι λέγεται Λεμονιά.
2: Α, ωραία.
0: Λεμονιά. Λεμονιά, είχα
3: πολύ καιρό. Είναι και κοντούλα.
0: Δεν ξέρω αν είναι κοντούλα, ήταν η Λεμονιά. Λέει: παιδιά, καλημέρα. Σας ακούω κάθε πρωί. Είσαστε η παρέα μου εδώ και 7 χρόνια. Πραγματικά μου πρότειναν φίλες να σας ακούσω. Εγώ δεν άκουγα ραδιόφωνο και πλέον έχω εθιστεί μαζί σας. Εδώ ακούω και το καλοκαίρι. Περιμένω πότε θα έρθει η ώρα να επιστρέψετε για να σας ακούω.
3: Περιμένει αυτά το κλαρίνο να μπει.
0: Ο Νίκος δεν καταλαβαίνει τι τα κάνει, τι παθαίνει.
1: Βλακίες του Νίκου, μωρέ, γρήγορα. Μάλιστα. Μην ασχολείσαι τώρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό που έπαθα πραγματικά το μοιράζομαι πρώτα μαζί σας. Και φανταστείτε, επειδή δεν έχω και πάρα πολλές φίλες, θα το μοιραστώ και με τη φίλη μου από τη Θεσσαλονίκη όταν πάω εκεί.
3: Και όλα αυτά λέω... τα γράφει και πρέπει να τα ακούσουμε όλα αυτά.
0: Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Γρηγόρη.
0: Τι. Μα είναι πάρα πολύ ωραία. Λέγει λόγια για την εκπομπή μας. Πάρα πολύ ωραία. Δεν λέω πολλά για την υπόθεση.
3: Όσο θα του λες, θα απαντάει. Δεν λέω.
0: Όχι, όχι, κάνει λάθος, γιατί του λέω να το συντομεύει ο Παναγής, να διαβάζει τα mail.
1: Αλλά μόνο Παναγής.
0: Όχι. Όταν είναι η ιστορία, να την μικραίνεις. Όταν λέει για την εκπομπή μας, να τα λες.
1: Εκλειψηματικά να τα λέω δηλαδή.
0: Βεβαίως, γιατί τα νιώθουν οι
1: άνθρωποι. Σε φτιάξω εγώ από αύριο.
0: Λοιπόν, είχα μία σχέση. Γιατί από το κεφάλι σου τα λες εσύ.
1: Όχι.
0: Και τότε πώ θα μου φτιάξει.
1: Αλλά αυτά τα παρακάμπτω.
0: Μην τα παρακάμπτει.
1: Εντάξει.
0: Είχα λοιπόν μία σχέση. Δεν είναι ακριβώς σχέση, μια γνωριμία που αυτό συνέβη πριν από 15 μέρες. Τώρα έχει λίγο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κοπάσει αυτή η ιστορία, δεν βγαίνει. Και γνώριστηκα με ένα παλικάρι, δεν χρειάζεται να γράψω το όνομά του.
1: Όχι.
0: Που ουσιαστικά κάναμε περίπου 25 μέρες με το να κάνουμε έρωτα.
1: Κάθε μέρα.
3: Περίμενε, βρε Γρηγόρη μου. Είχε μια σχέση που τελικά δεν ήταν σχέση,
0: μια γνωριμία.
3: Πριν 15 μέρες. Ρε, τα γράφω μου, όλα.
0: Όχι, 15 μέρες έχει που τώρα δεν βρίσκεται με αυτό το παιδί.
1: Πριν από ένα μήνα. 25 μέρες.
0: Πριν από ένα μήνα γνώρισε κάποιο παλικάρι.
1: Ωραία.
0: Που η γνωριμία αυτή κράτησε 25 μέρες.
1: Κατάλαβα.
0: Στην 25η μέρα περίπου, ας πούμε, κάνανε σεξ.
2: Εγώ νόμιζα για 25 μέρες κάνανε σεξ και μετά σταμάτησε.
0: Συγγνώμη, εγώ
2: το. Και λέω θα και περίοδο.
0: Όχι, εγώ το είπα λάθος.
2: Και λέω θα και περίοδο.
0: 25 μέρες. Λοιπόν, το ζήτημα είναι λοιπόν ότι βγαίνανε, τρώγανε.
1: Δεν κάνανε φίλοι. Καλά, 25 μέρες δεν είναι και πολύ.
0: Εντάξει, άλλοι θέλουν 2 μέρες. Δεν φαίνεται πολύ. Έτσι όπως έχει καταδείξει. Εμείς παλιά και 6 μήνες να κάναμε ήταν για μας υπέροχο.
1: 6 μήνες είχε τρελαθεί του.
0: Δεν πειράζει, Παναγή. Να ξέρει ότι όσο περισσότερο χρόνο περνάει, τόσο πιο ωραίο είναι. Λοιπόν,
4: ποιος το λέει, μωρέ,
0: εγώ το λέω. Έτσι πιστεύω πια. Αυτό είναι το συμπέρασμά μου. Λοιπόν,
1: καλά, θα σου πω κάτι και εγώ με την Ελένη μετά από 20-25 μέρες.
0: Ωραία, να πούμε λοιπόν τι έγινε.
3: Και ενώ είχε ξεκινήσει. Με τον Γρηγόρη μετά από 20 χρόνια.
1: Στον Αραβόνα το φιλί και το κορμί στο γάμο, Γρηγόρη μου.
0: Ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Φαινόταν ότι ταιριάζαμε πάρα πολύ. Φύγαμε ταξίδι μαζί. Πήγαμε τριήμερο. Δεν με γράφει.
1: Okay.
0: Φαινόταν ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Ήθελε και αυτό μια σοβαρή σχέση. Και την ώρα που κάναμε έρωτα, βλέπω πάνω από το μόριό του, ανάμεσα στο μόριό του, όταν μείναν έγινε, όταν μείναν γυμνοί. Πάνω από το.
2: Φωτεινό σηματοδότη, τι
3: είχε. Είχε το όνομα κάποιο άλλο.
0: Ναι,
1: ήμουν σίγουρο. Όλο το όνομα ή αρχικό μόνο.
2: Φωτεινό σηματοδότη.
1: Μαρία!
0: Και στα λατινικά δηλαδή.
1: Μαρία.
0: Μαρία δηλαδή.
1: Γεια σου, Μαρία.
0: Μαρία, όχι στα ελληνικά. Μαρία. Δεν τον ρώτησα, γιατί δεν ήθελα να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Ήταν η πρώτη φορά
3: που
0: τον
3: φέρω σε δύσκολη θέση.
0: Μου φάνηκε, μου λέει και πάρα πολύ. Δεν ήθελα να δείξω.
1: Δεν
0: ήθελα να δείξω, λέει, ότι με πήρε.
2: Αυτή τι δουλειά έχει κάτω.
3: Να ρωτήσω κάτι σε αυτό το δίλημα, να βάλω φωτίτσα ή όχι.
0: Να σου πω, αρέσει η Γιώργο, τι δουλειά έχει εκεί κάτω. Τα κάνανε έρωτα. Τώρα τι είναι και αυτό που λες και σήμερα. Εντάξει τώρα, φίλε, τι δουλειά έχει κάτω. Λοιπόν, και το ζήτημα είναι, λέει. Δεν του το έχω. Τον έχω. Τον αποφεύγω από τότε.
1: Μπορώ
0: να τελειώσω λίγο το μήνυμα.
1: Παρακαλώ.
0: Τον αποφεύγω από τότε. Με έχει πειράξει.
3: Στείλτε
0: δεν μπορεί να έχει ένα όνομα. Κατάλαβα ότι δεν έχει να κάνει, γιατί μίλησα, ρώτησα για τη μαμά του, ρώτησα αν είναι αδερφή του, ρώτησα εμέσω πριν σαφώ πώ τα ονόματα αυτά τα ξέρω.
1: Αν είχε στο πουλί του το όνομα τη μαμά του, είχαμε πρόβλημα.
0: Δεν φίλε, ρώτησε μήπω είναι.
1: Φαντάζεσαι, συγγνώμη, αγάπη μου, έχω το όνομα τη μαμά μου στο πουλί μου.
0: Δεν ήταν στο πουλί του, ήταν ανάμεσα, σου λέω, στο μόριό του και στην κοιλιά του. Εκεί ανάμεσα στο
2: όνομα. Άμα είναι κάποια ιστορία.
1: Πώ λένε η περιοχή αυτή.
2: Είναι παρεξήγηση.
0: Δεν ξέρω.
2: Μήπως έχασε τη γιαγιά του από πουλί, της έπεσε το κεφάλι, ξέρω κάτι τέτοιο, ένας πελαργός.
0: Λοιπόν, ξενέρωσα, λίγο χάνομαι, μου στέλνει μηνύματα γιατί δεν ξαναβρισκόμαστε.
1: Τον άφησε.
3: Για να εντάξει, με το όνομα Μαρία.
0: Όχι ακριβώς τον άφησε.
3: Και τη λένε Λεμονιά.
0: Αρέωσε.
3: Μην να πεις ότι είναι εύκολο να το αλλάξεις το Μαρία σε Λεμονιά.
0: Τι κάνεις αυτή την ιστορία.
1: Φαντάσου όμως, Γιώργο. Τι του είχε κάνει αυτή η Μαρία για να την κάνει τατουά στο πουλί του.
2: Βρε, μήπως είναι παρεξήγηση, μήπως είναι τοποθέτηση προϊόντος. Τίποτα
3: παιδιά,
2: Μαρία,
3: σαν γνώση.
2: Μήπως έψαξε
3: μπορεί.
2: Και από κάτω, όπως γράφει τίποτα άλλο.
3: Ναι, και μπορεί να είναι τάμα.
0: Νανσί.
1: Μαρία λέει την Παναγία, Παναγία μου, Νανσί. Να πέσει φωτιά να μας
2: κάνει. Παναγία μου να μου σηκωθεί.
0: Πάμε να κάνουμε πρώτη φορά έρωτα και με βλέπεις εγώ ότι έχω ένα γενικό όνομα.
3: Ναι.
0: Ας πούμε.
3: Εντάξει, εγώ δεν θα
0: τα φιλιά.
3: 30 φιλιά είναι τη μαμά μου.
0: Άντε πάλι τη μαμά σου.
1: Δεν θα είχα πρόβλημα, πες.
3: Θα βρήκες να κάνεις.
1: Θα μου είναι γνώριμο.
3: Της μάνας μου.
0: Θα κάνω Guns N' Roses. Θα βάλω 30 φιλιά και ένα όπλο. Λοιπόν, θέλω να σου πω, θα σε πειράζε.
3: Όχι, γιατί θα ένιωθα ότι την έχεις γράψει στα τέτοια σου.
0: Πολύ ωραία απάντηση. Παναγίστα, θα σε πειράζει αν η Ελένη είχε ένα αντρικό όνομα πάνω της.
1: Προφανώς και θα με πειράζε.
0: Γιώργο,
1: έχω όμως να σου πω κάτι, υπάρχει λύση, Γρηγόρη.
0: Τι?
1: Βλέπω στο TikTok το θηρίο που, κάνει, που βγάζει τα
0: τατουάζ.
1: Την μπας, τσούκο τσούκο ένα λιζεράκι βγήκε.
2: Δεν θέλει ρε φίλε.
1: Μα και αυτή το θηρίο πήγε.
0: Θέλει να το κρατήσει γιατί ήταν ας πούμε παιδικό, ο πρώτος της έρωτας.
3: Ορίστε λέει και ο Δημήτρης, μη δώσουμε όνομα στο πουλί μας, αμέσως να πείτε ότι είναι για γυναίκα.
0: Εσύ αν δεν σε πείραζε Παναγία.
1: Προφανώς και θα με πείραζε.
0: Γιώργο, έβλεπες ότι η Κωνσταντίνα είχε ένα αντρικό όνομα τατουάζ, που ήταν σχέση της παλιά, σε πείραζε.
2: Όχι ρε, τι να με πειράξει, θα έγραφα και εγώ το δικό μου κάτω.
1: Α, τι θα κάναμε, λίστα θα κάναμε.
0: Νίκο,
3: εσένα θα σε πείραζε.
0: Εμένα θα με πείραζε.
3: Γιατί?
0: Θα με πείραζε τώρα να βλέπω ότι έχεις ένα όνομα εκεί πέρα.
1: Γιατί ρε φίλε, ξέρεις, τα σκεφτόμουν.
0: Μπάμπης.
1: Τι Μπάμπης.
0: Ναι, Μπάμπης.
1: Φαντάσου θα έλεγα εγώ από μέσα μου, πώς... τι θα της έκανε αυτός.
0: Αυτό, με αυτό.
1: Εννοείται.
0: Τι της έκανε ο Μπάμπης.
1: Και τον έκανε τατουάζ. Βέβαια.
5: Εντάξει, αυτό δεν το σκεφτόμουν, αλλά θα με ενοχλούσε.
0: Θα σε ενοχλούσε και εσένα. Να έχετε.
3: Συμπέρασμα.
0: Πώς θα σκεφτόμουν. Έκανε.
5: Εντάξει, το ότι ήταν η.
0: Μα είναι και το σημείο, φίλε.
5: Θα περίμενα να γράψει και εμένα.
0: Αν,
2: έλα
0: αν
2: πέρα από την πλάκα τώρα δεν γίνεται αυτό. Είναι...
0: Ναι, αν τον Μπάμπη το έγραφε στα οπίστια τη.
1: Εκεί εντάξει, τον έχει τον κόλλο του, δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Στο ένα μπα και στο άλλο μπι.
5: Βλέπει κανονικά Μπάμπη.
0: Και στο αριστερό να γράφει μπα, δηλαδή μήμου, και στο άλλο μπι. Μπάμπης.
3: Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι.
0: Τι να κάνει η Μαρία, ξενέρωσε.
3: Να του το πει.
0: Η Λεμονιά και λέει
3: η
0: Μαρία.
3: Η Λεμονιά να του το πει. Να του... Εγώ στη θέση της πάντως θα του έλεγα ότι κοίταξε να δεις. Καταλαβαίνω ότι είσαι πολύ παθιάρης. Ότι τρελαίνεσαι και ότι αγαπάς πολύ. Γιατί αυτό δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά παθιάζεται με τις γυναίκες. Και για να φτάσει στο σημείο να κάνει ένα τατουάζ εκεί. Καταλαβαίνω ότι είσαι ταμένος στη Μαρία. Mm-hmm. Αλλά αν θέλεις να συνεχίσουμε.
2: Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα, έτσι.
3: Να
2: αυτό
3: πρέπει να σκεφτεί
2: η Λεμονιά.
3: Καλά,
2: θα μπορούσε να γράφει Μαρία μπρος, Μπάμπης πίσω.
0: Και αυτό που λέει ο Γιώργος. Παναγία, εσύ τι τη προτείνει τη Λεμονιά.
1: Εγώ καταρχάς θα έλεγα στη Λεμονιά να το διαχειριστεί με λίγο. Έπρεπε να το διαχειριστεί εξ αρχής με λίγο περισσότερο χιούμορ. Δηλαδή κατεβάζει αυτό στο παντελόνι, βλέπει το όνομα Μαρία. Έπρεπε να του πει καλέ, τι είναι αυτό, καλέ. Πας καλά. Έτσι με λίγο τσαχπινιά και
0: τι. Τι είναι, όλοι έχουν τη δικαίωση στη βλακεία.
1: Ναι, έπαιξε.
0: Οι άλλοι πάνω πέρα κάνουν 25
1: μέρες. Μα έτσι θα μάθαινε κιόλας ποια είναι η Μαρία,
5: να, ρε. Να ρωτήσω κάτι, το τατουάζ σας ενοχλεί το σημείο.
3: Εμένα με ενοχλεί το τατουάζ.
0: Και εμένα το τατουάζ.
1: Καλά, εντάξει, άλλο να έχει ένα όνομα Μαρία στην πλάτη και άλλο.
2: Το σημείο ξεκάθαρα.
5: Τι λες, άμα έχει η Κώστας δηλαδή εδώ πέρα, τι θα.
0: Δηλαδή, άμα έχει.
5: Δεν έχει πρόβλημα.
0: Άμα έχει όλα το Κώστας στον πράτσο και θα σε πει, δεν σε.
1: Ωραία, επειδή σκέφτομαι τι θα έκανα εγώ θα πήγαινα και θα έλεγα στο κορίτσι μου ότι ή αλλάζει το όνομα και κάνει κάτι άλλο, ή δεν μπορούμε να είμαστε μαζί και να βλέπω εγώ το όνομα Μπάμπη στο Μιτς.
3: Ακόμα και το κάτι άλλο να έβλεπα, θα σκεφτόμουν ότι πάντα είχε εκεί πέρα αυτό το όνομα. Θα με πείραζε.
0: Όχι, εμένα μα το βγάζει, δεν με πείραζε.
3: Και εμένα θα με πείραζε. Θα το κοίταζα και σε αυτό το σημείο και θα σκεφτόμουν πω ρε φίλε.
0: Ξέρεις τι θα ήθελα, ξέρεις τι θα
3: ήθελα. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα μετά να φτιάξω το δικό μου όνομα μεγαλύτερο.
2: Μήπως είναι από Θεσσαλονίκη αυτός.
0: Γιατί?
2: Γιατί θα μπορούσε να το διορθώσει και να γράψει Καλαμαριά.
6: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Έλα, μαμά.
4: Πού είσαι, αγόρι μου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
4: Από χθες εκεί είσαι?
3: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
4: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
3: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από το μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
4: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
3: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
4: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
2: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
2: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
5: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
5: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
8: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
9: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
11: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
10: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
12: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 21 523.
6: Μέρι,
13: Δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
14: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
13: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
14: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
13: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
14: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
15: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
16: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
17: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
18: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
19: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
20: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
21: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
22: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και 2 πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?
23: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
24: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
25: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
26: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
25: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
27: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
25: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
28: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
25: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
28: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
25: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
28: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
29: Time out για Θράκων.
30: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
29: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
30: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
31: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα, στον Σφαίρα 989.
32: Ακούστε.
33: Νούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
34: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
35: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
34: Ανανέωση.
35: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
36: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
34: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
36: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
37: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
38: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
37: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
0: Και οι επιστροφές?
37: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
0: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
37: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Σταρα Βάιμπερ 6936 10122.

0: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη, διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Εσύ το ήπιες.
2: Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη για αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της στοίχημα θα στείλει έναν τυχερό και το Class 1 του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Αν ζεστέ είστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: δίλημα ζωής μας έφερε σε. Μας καυγαδίσαμε εδώ πέρα με αυτό που έκανε. Αλλά μου έστειλαν πάρα πολλά μηνύματα πολλοί κόσμος.
1: Κάναμε.
0: Δεν θέλει ο κόσμος πια την αλήθεια. Δεν τη θέλει.
1: Δεν θέλει.
0: Θέλει να ζει το ψέμα.
1: Ένα ψέμα ακριβώς. Σε ένα ροζινεφάκι.
2: Λοιπόν, το σημερινό email, παιδιά, ήρθε από μια διεύθυνση. Θα τολμούσα να πω ψεύτικη. Όχι, μάλλον όχι ψεύτικη. Δεν αποκαλύπτεται το όνομα του αποστολέα.
0: Μάλιστα.
2: Λέει, αγαπημένη μου ομάδα, καλημέρα σας. Σας ακούω, λέει, πάρα πολλά χρόνια. Το πρωί.
3: Γιατί γελάς, ρε Γιώργο?
1: Συγγνώμη, έσπασε ο χαρακτήρας μου.
2: Που πηγαίνω στο κανάλι.
0: Όχι, ο Νίκος γελάει.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί γελάμε τον Γιώργο?
1: Ποιο κανάλι?
3: Σε ποιο κανάλι πάει?
2: Δουλεύει
3: στη Βενετία.
2: Είναι δημοσιογράφος και
1: μάλιστα,
2: δουλεύει σε πάνελ. Έχει περάσει από αρκετά της ελληνικής τηλεόρασης.
0: Τώρα έρχεσαι στην προηγούμενη φορά, ήταν τραγουδιστής.
2: Και είναι γυναίκα. Λέει, εμπνεύστηκα και είπα να σας στείλω από το χθεσινό.
0: Του τραγουδιστή.
2: Του τραγουδιστή.
0: Μάλιστα.
2: Και αφού λέει, ανοίγει ο άσκος του αιώλου σιγά σιγά.
0: Σιγά ρε. Σιγά βρε. Πώς έλεγε, Πέτρο Κουσουλέ.
2: Λοιπόν,
0: σιγά.
2: Θα σας το πω, θα το πω για πρώτη φορά. Όχι, αυτό είναι δικό μου. Δουλεύω, λέει, σε πάνελ της ελληνικής τηλεόρασης, να μέσα στα πολυλογώ. Γι' αυτό και το email μου δεν αποκαλύπτεται το ονοματεπώνυμό μου. Και θέλω να σας πω και να δηλώσω ότι είμαι ερωτευμένη με τον παρουσιαστή της εκπομπής.
0: Η πανελίστρια.
2: Η πανελίστρια.
0: Η πανελίστρια μας στέλνει τώρα μας το μήνυμα.
2: Η πανελίστρια μας στέλνει το μήνυμα. Είμαι, λέει, καψούρα. Είναι σε σχέση. Δεν θα σας πω αν είναι παντρεμένος, αν έχει παιδιά, αν δεν έχει. Αλλά είμαι αποφασισμένη να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου.
4: Ψυχαγωγή ενημέρωση.
2: Δεν το λέει. Αλλά και να το έλεγε δεν θα το έλεγα εγώ. Είμαι αποφασισμένη να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να τον χωρίσω και να είμαι μαζί του.
3: Α, είναι σκληρή.
0: Και τι θέλει από εμάς τώρα?
2: Μέσα, λέει, στο καμαρίνι
3: πριν. Να της πούμε τους τρόπους.
2: Μέσα, λέει, έχω βρεθεί στο καμαρίνι του πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Κοιτάζω, λέει, πάντα να πηγαίνω στο καμαρίνι την ώρα που ξέρω ότι ντύνεται και ετοιμάζεται.
3: Θέλει να τον βλέπει γυμνό. Άρα είναι κορμάρες αυτό.
2: Έχει παιχτεί κάτι.
1: Α, έχει ανταποκριθεί αυτός δηλαδή.
2: Έχει ανταποκριθεί αυτός.
0: Τι δηλαδή?
2: Μέσα στο καμαρίνι του.
0: Τι δηλαδή?
2: Με κλειδωμένη την πόρτα.
0: Μπορείς να μας κάνεις ένα μήκο
1: κάτι. Έχει προχωρήσει, δεν είναι μια ματιά.
0: Μπορείς να μας κάνεις ένα μήκο να καταλάβουμε τι έχει παιχτεί κάτι. Τι μπορεί να
2: έχει παιχτεί. Δεν έχουμε ολοκληρώσει, αλλά έχει παιχτεί κάτι.
1: Είναι εποχή της γαλοπούλας.
2: Το θέμα είναι ένα, ότι σας το στέλνω γιατί σιγά σιγά θέλω να αρχίσει να παίρνει διαστάσεις. Δεν θα με χάλαγε.
1: Καλά, και χρησιμοποιείς εμάς για να μαθαίνει.
2: Δεν θα με χάλαγε να μαθαίνει.
1: Το χούι σου.
3: Εσείς τώρα ξέρετε ποια είναι, γι' αυτό τώρα κάνετε.
2: Δεν θα με χάλαγε, λέει, να μαθαίνει.
1: Α, θέλει. Παίζει με τη φωτιά, κυρία.
2: Εφόσον έχω αποφασίσει ότι θα κάνω τα πάντα.
1: Σε εμάς.
2: Για να τον κάνω δικό μου.
0: Ναι, σε εμάς γιατί το στείλε,
2: φίλε. Τι να κάνω?
3: Γιατί κάνει τα πάντα.
1: Σιγά σιγά να το εξωτερικεύσει. Γι' αυτό παίρνει το ρίσκο να στείλει σε εμάς.
0: Να αφήσει ήσυχο το παλικάρι στη σχέση του.
1: Ναι, μα και αυτός δεν
0: να αφήσει ήσυχο το παλικάρι στη σχέση του.
2: Μωρηθεία Μαγδάλα από
0: να χωριό. Κοιτάξει τη δουλειά της, να βρει κανένα ελεύθερο.
2: Αυτόν θέλει.
4: Άντε.
2: Αυτόν θέλει.
0: Και ο άλλος, ο Βλάκας, πήγε και έκανε κατάσταση κιόλας.
2: Ναι,
0: με τη σχέση κοροϊδεύει την κοπέλα.
2: Κοροϊδεύει την κοπέλα.
0: Την άλλη την κοπέλα.
1: Ναι, την έχει που είναι και από χωριό η κοπέλα.
2: Πού το ξέρεις?
1: Λέω, φαντάζομαι.
2: Εσύ γιατί τώρα είσαι έτσι, εσύ που μας το παίζεις άνετος.
0: Να πει την αλήθεια, να χωρέσει, να πάει ό,τι θέλει να κάνει. Να πει την αλήθεια στη σχέση του και να φύγει. Όχι θα πηγαίνει, θα κάνει παραπαμπέρο με την άλλη και μετά.
2: Τι θα κάνει?
0: Παραπαμπέρο.
1: Άστα τα παιδιά.
0: Νικό, μην με τσατίζετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Πολλές φορές στον εργασιακό χώρο υπάρχει μια συμπάθεια.
2: Καταρχάς, εγώ τώρα το ξέρετε.
3: Πες την κοπελίτσα, την πανελίστρια, να έρθει εδώ κανένα μήνα στις ελιές και θα της φύγουν οι έρωτες και τα λουλούδια.
1: Δεν πρέπει, εμάς το στείλε.
2: Να σου πω, Γρηγόρη.
1: Το μήνυμα να είσαι.
2: Εγώ τώρα, κοίταξε να δεις. Κατίνα δεν είμαι.
1: Αλλά. Δεν είσαι Κατίνα.
2: Πάμε να δούμε ποιοι άντρες υπάρχουν παρουσιαστές.
1: Δεν μπορώ να λέω μόνο.
2: Δεν έχει πει η ψυχαγωγία ή η ενημέρωση.
3: Υπάρχουν πολλές εκπομπές. Η Σαντιάνα μου γράφει ονόματα.
1: Ονόματα. Μην πείτε ονόματα.
2: Μπορεί να είναι ακόμη και σε. Δεν έχει προσδιορίσει καν τη ζώνη.
3: Πόσο ήρθε όμως αυτός ο συνδυασμός?
2: Για να δω ποιον λέει. Πολλές επιλογές.
1: Εντάξει, ντροπή σας τώρα αυτό που κάνετε.
2: Ντροπή σας γιατί είναι
1: ντροπή. Ντροπή σας και ντροπή και αυτή είναι εκεί.
2: Και ένα ποιο όνομα τώρα.
1: Ντροπή σας.
2: Νόμιζα ότι είναι.
1: Μην πεις ονόματα.
3: Βλάκα.
2: Παρ' όλα αυτά. Λέσε.
1: Παιδιά, δεν έχει πει καν κανάλι, δεν ξέρουμε. Μπορεί να είναι επαρχιακό.
2: Καλά, πόσες είναι σύνολο οι εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση?
1: 100.000.
2: Σιγά μην είναι και 500.000.
1: Τι λες,
2: είναι οι εκπομπές?
1: Κάθε κανάλι έχει 4 πάνελ.
2: Δεν είναι πάνω από 20 εκπομπές.
0: Εντάξει, τι θες τώρα να αρχίσουμε να λέμε ονόματα με ανθρώπους που έχουν.
2: Και με άντρες παρουσιαστές κεντρικούς γίνονται 10 οι εκπομπές. Από 20.
1: Μπορεί να είναι.
0: Θέλει να καταστρέψει τον άνθρωπο από ό,τι κατάλαβα. Και αν είναι παντρεμένος, θα τον χωρίσει.
2: Είναι ερωτευμένη και θέλει να τον κάνει δικό της.
1: Τι λέει, έχει θολώσει αυτή για να στέλνει σε εμάς τώρα.
3: Λέει ότι είναι πολύ διαχειτική μαζί του αυτή που μου έγραψε.
1: Α, παίρνει πληροφορίες παράλληλα, έχει ενημέρωση. Άρα.
3: Παιδιά, δεν έχω καταλάβει εγώ για ποιο είναι.
0: Quiz.
2: Γυναίκα χρόνια στα πάνελ. Γυναίκα χρόνια στα πάνελ είναι
0: ερωτευμένη. Τι είμαστε,
1: σκάνδαλο!
3: Ναι, τι είναι αυτά τα quiz, το δίλημα ζωής, δεν θέλω να είναι quiz.
0: Συμφωνώ, Παναγία, τι είπε μας.
2: Μα δεν είναι quiz, εμείς το κάνουμε τώρα. Το θέμα είναι ότι.
0: Ωραία, Γιώργο, ποια είναι η άποψή σου για την κοπέλα?
1: Ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ διακριτική, βρίσκεται ήδη εκτίθεται στο γυαλί. Μια εικόνα λέει χίλιες λέξεις.
0: Αυτό που κάνει είναι φοβιστικό πια.
1: Αυτό που κάνει τώρα που στέλνει σε εμάς να το δημοσιοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο έτσι χωρίς να δώσουμε πληροφορίες φυσικά και ονόματα. Είναι μεγάλο ρίσκο, δηλαδή αυτή παίζει με
2: από
1: τη φωτιά.
2: Από την άλλη φοβάμαι, λέει, μην χάσω και τη δουλειά μου.
1: Για ποιο λόγο όμως να παίζει αυτή με τη φωτιά?
0: Σωστά, Παναγία, εσύ τι έχεις να της πεις?
2: Εγώ άμα είναι ερωτευμένη και τον θέλει να τα παίξει όλα για όλο να το πει. Να κάνει.
1: Φίλε, αυτή θέλει να γίνει viral.
0: Να βγει και να το πει.
2: Ναι.
0: Τι να βγει και να πει, ότι κάναμε παραμπαμπέρο με τον άλλον?
2: Ακριβώς, ναι, ότι περνιόμαστε στο καμαρίνι του. Και είμαι σε σχέση κρυφή, έχει σχέση και
0: να το πει αυτό δημοσίως.
1: Πρέπει να το τσεκάρει, είναι επιδειξίας νομίζω αυτή.
5: Ναι, και εγώ υπέρ.
1: Αυτή δηλαδή είναι πιο πολύ τη γοητεύει το να την πιάσουνε.
2: Ορίστε, και ο Νίκος συμφωνεί μαζί.
1: Παρά να κάνει κάτι με αυτόν, δηλαδή να σοβαρό.
3: Νάνση, είμαστε οι μόνοι που δεν ξέρουμε.
0: Νάνση.
3: Εγώ πιστεύω ότι όταν είσαι ερωτευμένος, ναι, σίγουρα πρέπει να το εκφράσεις τον άλλον, όχι όμως να κάνεις τώρα αυτά τα ξεφτιλίκια.
2: Ποια ξεφτιλίκια?
3: Να βγαίνει τώρα στα ραδιόφωνα και να λέει τέτοια πράγματα.
5: Όχι, αυτό θέλει να κάνει.
2: Ποιο τραγούδι και θα βγω να το φωνάξω, να το πω πω σήμα Μαρτωλή που
3: σου. Να το πεις αυτόν, πρέπει να το μάθει όλος ο δουλειάς.
1: Μήπως αυτός.
2: Αυτού του το έχει πει.
3: Άρα δεν τη θέλει.
2: Τη έχει πει καλά, περνάμε, δεν μπορώ να διαλύσω τη σχέση μου.
3: Σιγά και αυτός που δεν μπορεί να διαλύσει τη σχέση του. Και περνάει καλά και με τις δύο.
1: Γοητευμένη.
3: Άρα τι θέλει από αυτό?
1: Παύλα εκδικητική.
0: Αυτό φοβάμαι. Κάνει αυτό φοβάμαι.
1: Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή. Αυτό φοβάμαι. Να ανοίξει ιστορίες.
0: Έδωσε δικαίωμα παρουσιαστής. Έδωσε δικαίωμα, έκανε παραπαμπέρο.
1: Θα
0: την πληρώσει άσχημα αυτός ο παρουσιαστής.
3: Ρε παιδιά, γιατί λέτε ότι έκανε παραπαμπέρο? Μπορεί να μην έκανε παραπαμπέρο.
0: Είπε ότι κάνανε
3: κάτι. Όχι, είπε ότι έκανε κάτι αμέσως και όλοι αρχίσατε, έκανε παραπαμπέρο.
2: Κουνάτε τα χέρια μπροστά από το κόμμα.
3: Για όνομα. Μπορεί να
6: το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: 365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Καθρέφτης. Οι άνθρωποι λένε πάντα την αλήθεια που τους συμφέρει, ποτέ τη δική σου. Για να είναι κάποιος πραγματικά ειλικρινής, πρέπει να σε βάλει πάνω από τον εαυτό του. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
8: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
9: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
8: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
10: Σωστός ο παίχτης.
11: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Σφαίρα 989.
14: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έγχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Η ώρα είναι 10.
18: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
19: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι. Και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε

0: περισσότερα στο pizzos.gr. Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
1: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
2: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γέννης.
1: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
2: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
1: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
2: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
1: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78832.
2: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
3: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
4: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
4: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
4: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
4: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
4: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
4: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
4: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
4: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
5: Ακουοσφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
6: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
8: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
9: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
8: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
8: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
10: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: 92,2.
1: Καλησπέρα.
2: What's your name?
3: Α, καλά.
1: Μάριος.
4: Μάριο, με ποιον θα κάνεις ομάδα?
1: Πάμε και με τους δύο.
4: Δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν γίνεται, θα πρέπει να επιλέξεις.
1: Το ράπι τότε.
4: Μάλιστα.
2: Ξεκινάς εσύ και η λέξη είναι εργαλείο.
1: Πολύ εργαλείο.
4: Καφενείο.
1: Χειρουργείο.
2: Χαλαρό.
4: Χειρουργείο.
1: Πάμε, Νικόλα.
4: Οποροπολείο.
2: Come on.
4: Τι έγινε?
2: Φιλάκια!
4: Τι έγινε, γιατί μπήκες? Μίσου να χαλαρώς.
2: Ναι, το έλεγε.
4: Μήπως παραχαλάρωσες?
2: Έλεγε σχόλιο.
4: Τώρα σ' αρέσει. Τώρα και έπαιξε και λίγο ηρωνία. Κάπου δεν στάθηκα πολύ.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα. Τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
1: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
3: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάνδα 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 21 523.
4: Splish Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
10: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
14: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
13: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
14: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
13: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
14: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
15: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
16: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
17: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
16: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
15: Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
16: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
18: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
19: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
20: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
19: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
21: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
19: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
21: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
19: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
21: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
19: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
21: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
22: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
23: Φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
24: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
25: Νουκουμάντες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπό.
26: Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
27: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
28: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
29: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
30: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα. Λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
31: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
32: Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
33: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.

0: Βελτιώστε το σπίτι σας.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
2: Υπέροχη και αγιάροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Αν θέλετε να κερδίσετε την κουζίνα των ονείρων σας, επισκεφτείτε τώρα το Meal Experience Center, τώρα στο Ήλιον. Πραγματοποιήστε αγορές αξίες 100 ευρώ και άνω μέχρι και τις 31 Ιουλίου για να λάβετε μέρος στην κλήρωση και να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Meal αξίες 3.000 ευρώ. Ανακαλύψτε από κοντά τη μοναδική ποιότητα και το διαχρονικό σχεδιασμό Meal στο Meal Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρος Τιμών 484 και ίσως είστε ο τυχερός που θα την αποκτήσει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Από ό,τι έχω δει και από τα του καιρού τα νέα, όλα μια χαρά. Συνεχίζει η ζέστη, συνεχίζει έτσι αυτός ο ψιλοκαύσωνας και από σήμερα θα ανέβει και η θερμοκρασία περισσότερο. Οπότε όσοι μπορείτε να ξενυχτείτε στις παραλίες, καλό θέλει να το κάνετε. Μουσική και έρχομαι.

Επιστρέψαμε εδώ στον Σφαίρα, 3η 28 Ιουλίου. Ξέρει κανείς από πού κρατούσε η σκούφια της θεάς Αφροδίτης? Θα το πω εγώ, θα το πάρει το ποτάμι. Η θεά της ομορφιάς και του έρωτα ήταν από την Πάφο. Ξέρατε επίσης ότι η Αιτζίαν ξεκίνησε απευθείας πτήσεις από Αθήνα για εκεί? Δεν το ξέρατε, σας το λέω εγώ τώρα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γνωρίσετε από κοντά εκείνον τον ευλογημένο τόπο, τη γενέτειρα της θεάς Αφροδίτης, με τα κρυστάλλινα νερά, τα αρχαία μυστικά και την απίστευτη φιλοξενία. Η Πάφος σε καλεί. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegean.com ή στο Aegean App, άντε να κανονίσετε τα ταξιδάκια σας τα ωραία, γιατί τι είναι η ζωή χωρίς ταξίδια, παιδιά μου? Τίποτα δεν είναι η ζωή. Άδεια. Θέλουμε να κάνουμε ταξίδια και ευχαριστούμε και την Aegean, δηλαδή, που μας βάζει και απευθείας πτήσεις. Να τα λέμε και αυτά. 6936-10122 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Και τώρα έχω κι άλλο ωραίο νέο. Μεγάλο νέο. Έφτασε το αναδιπλούμενο smartphone που θα μας στείλει σε νέα διάσταση. Μιλάμε για το νέο τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα και τώρα μπορούμε να το προπαραγγείλουμε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχουμε τριπλό όφελος. Και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone που παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε σήμερα το samsung.com/gr. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: Zoo 102. Μόνο επιτυχίες.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ βάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για βογωτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
13: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
12: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
13: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
12: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
13: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών. Συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σφαίρα 102-2
0: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
2: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Είναι Τρίτη 28 Ιουλίου. Μας έχει βαρέσει το κατά καλό καιρό στο κεφάλι, αλλά δεν πειράζει γιατί εμείς αντέχουμε. Αντέχω, σου λέω. Είμαστε εδώ στον Σφαίρα 102-2. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Προσωπικά που σας μιλάει μαζί μέχρι και τη μία. Κάθε βήμα, παιδιά μου, έχει αξία. Κάθε χαμόγελο δίνει δύναμη. Και ο Σφαίρα 102-2 είναι και φέτος στο Greece Race for the Cure, σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, ενέργεια και ανθρώπους που τρέχουν για έναν κοινό σκοπό. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του του επιστρέφει και φέτος μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεος με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το άλμα ζωής μας περιμένει με μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν. Μπείτε τώρα λοιπόν στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας, γίνετε κι εσείς μέρος του 18ου το Greece Race for the Cure και ζήστε την εμπειρία μαζί με τον Σφαίρα 102-2. Θα είμαστε όλοι εκεί. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λίγο.

0: 89.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Ακουοσφαιρά! Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι.

0: σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
1: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44222. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
3: Στα πι και φι.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πι και φι.
2: Μη τούλα μη τενή. Αχ να ήσουν στρογγυλή.
3: Στα πι και φι.
4: Την πότα πιο ψηλή. Τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πι και φι.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πι και φι.
2: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Έλα, μαμά.
8: Πού είσαι, αγόρι μου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
8: Από χθες εκεί είσαι?
7: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
8: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
7: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
8: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
7: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
8: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
7: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
9: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
10: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
10: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
10: Ξημερώνει χρώμα χείρο μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
10: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
12: Σφαίρα 103,4.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
6: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
5: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
5: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
5: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
7: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
8: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
7: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
9: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάνδα 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
10: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
11: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
10: Ποια επιλογή?
11: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
10: Δηλαδή?
11: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
10: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
11: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
10: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
11: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
10: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
11: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
10: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
11: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
10: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
11: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
10: Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
11: Μερή,
12: Δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
13: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
12: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
13: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
12: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
13: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
11: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
13: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
13: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
11: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
13: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
14: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
15: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Splish Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
3: Βίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
4: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Ουσάρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
7: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Το ολοκένουργιο επεισόδιο παρέα στον Σφαίρα με καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου είναι τώρα online στο YouTube. Αν δεν το έχετε δει, με υπέροχη μουσική συνάντηση δίπλα στη θάλασσα, όπου η Ράνια Κωστάκη υποδέχτηκε μία από τις πιο αγαπημένες φωνές του σήμερα, που συνδυάζει το σύγχρονο λαϊκό και παραδοσιακό ήχο. Ακούσαμε μοναδικές εκτελέσεις από τη Ρία, παρέα στον Σφαίρα λοιπόν, με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της Vistabet. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω.

Επιστρέψαμε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σε ραδιόφωνο των Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα. Τρίτη λοιπόν σήμερα, 28 Ιουλίου, και το μεγάλο νέο της ημέρας έφτασε, είναι εδώ το αναδιπλούμενο smartphone που θα μας στείλει σε νέα διάσταση. Μιλάμε για το νέο τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σήμα, και τώρα παιδιά μου μπορούμε να το προπαραγγείλουμε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχουμε τριπλό όφελος και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay, και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε σήμερα το samsung.com/gr. Επίσης, καφεδάκι, να μην πιούμε καφεδάκι. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend από τη Michel Coffee Company είναι αντιοξειδωτικό, είναι καινοτόμο, είναι ο καλύτερος καφές που μπορείς να πιεις στην υγειά σου.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα, στην εμπειρία του καφέ.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σφαίρα 102.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
12: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
13: Ο Δίας σε καλεί.
14: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι, 24 ώρες το 24.
12: Γαλαρά.
13: Ο Δίας σε καλεί.
14: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι, 24

0: παλαιό φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Σφαίρα 102-2.
0: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
4: Εσύ φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, Τριτούλα, 28 Ιουλίου. Η Μίβερίν Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2, μία ώρα ακόμη παρεούλα. Οι Έγνοιες, αν είχαν μορφή, ποιος θα ήταν? Εκείνος ο εκνευριστικός φίλος που σου μιλάει συνέχεια, παιδί μου. Έκλεισε την πόρτα, είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει στο Magenta Insurance, ασφαλίζει online το αυτοκίνητο.
5: Σφαίρα 989.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
7: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
7: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
7: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άνδρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
10: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
11: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
10: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
11: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λεντούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
10: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
10: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Ακούω σφαίρα.
15: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
16: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
15: Ποια επιλογή?
16: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
15: Δηλαδή?
16: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
15: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
16: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
15: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
16: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

0: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
0: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ. Για παιδιά από 10 ετών, αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
0: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
0: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
6: Σφαίρα 102,2. Για τυχείο συντονίσου. Σφαίρα 98.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
4: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Έλα, μαμά.
6: Πού είσαι, αγόρι μου?
5: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
6: Από χθες εκεί είσαι?
5: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
6: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
5: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
6: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
5: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
6: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
5: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
6: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
7: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
8: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
9: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
10: Ποια επιλογή?
1: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
10: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
10: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
10: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
10: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
10: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
10: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710 83070 και 22710
11: 210-72-497.
12: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
13: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
14: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
5: Επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
10: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
11: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
12: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Grego Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grego Strong. Wake up new.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
18: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Βαγγέλη από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμηση Ροντά, Σελίνα Νικόλα, Σιρανιό Πέτρος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο πριν τις 10 πρώτα ο Θεός. Μέχρι τότε περάστε πολύ, πολύ όμορφο ό,τι κάνετε. Να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη. Τσαο!

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Νουκουμάντες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
2: ποκτώ. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Η προσφορά ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάν. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο.

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
0: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετμίσατε. Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά.

0: 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό από
8: Σφαίρα 989.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Η ώρα είναι,
12: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
13: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
14: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
13: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
14: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
13: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
13: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
14: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
15: Ακούω Σφαίρα!
16: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική.
17: Στα πι και φι,
18: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
17: Στα πι και φι,
16: μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
17: Στα πι και φι,
18: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
17: Στα πι και φι,
16: και στο κλειδί αντιγραφή.
17: Στα πι και φι,
16: καταστήματα πι και φι, λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
19: Πι και φι, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
20: Κατάστημα πι και φι, ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
21: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
22: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
21: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
22: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
21: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
22: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
23: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
24: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
23: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
24: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
23: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
25: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα

0: Μπουλάς, Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 21 523.
1: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
1: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
1: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

0: λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου λοιπόν, να σας πω το ότι σήμερα είναι τριτούλα. Μετράμε αντίστροφα κυρίες και κύριοι για το πιο όμορφο καλοκαίρι. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον και φυσικά έχουμε πάρα πολύ διάθεση. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Instagram μας και εννοείται το ότι μένετε εδώ πέρα, γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις, πολλά νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και φυσικά τα πιο viral θέματα τα οποία έρχονται σε ελάχιστα λεπτά.
1: Λέξεις, τόσες λέξεις.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Εδώ πέρα λοιπόν, Bieber Chell ωριακά έγινε στις πέτσες, κυρίες και κύριοι, καθώς ο Justin Bieber βρέθηκε στις πέτσες μαζί με τη Hailey Bieber. Έφαγε σε ένα πάρα πολύ γνωστό ταβερνάκι που αγαπάμε πολύ όσο πηγαίνουμε στις πέτσες στον Ταρσανά. Και φυσικά μάθαμε αποκλειστικές πληροφορίες για το τι φάγανε. Γεμιστές ντομάτες, κυρίες και κύριοι, με ζεδάκια και φυσικά ένα φιλέτο ψαριού. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, λιτοδίωτο το ζευγάρι, πολύ ευγενικό όμως, και να δώσω και τα μπόνους χωρίς κράτηση, κυρίες και κύριοι. Ενώ άλλοι εδώ πέρα celebrity στην Αθήνα κάνουν πανικό, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε με πολλά νέα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Το ένα viral αυτών των ημερών, παιδιά, κυρίες και κύριοι, εννοείται το τι είναι, όπως καταλαβαίνετε. Το γεγονός ότι ο Justin Bieber ήταν εδώ πέρα στην Ελλάδα, δεν έχει σταματήσει να παίζει στο TikTok. Καλά, και το νούμερο 2, παιδιά, είναι ένα άλλο ζήτημα που έχει προκύψει. Θα συμβεί τελικά η περιβόητη μεταγραφή του Δήμου Βερίκιου? Από ό,τι ενημερωθήκαμε από τον ίδιο εδώ πέρα από τα social media, όχι, δεν θα μετακινηθεί από ό,τι βλέπουμε. Ταυτόχρονα, λοιπόν, κάτι άλλο που παίζει πολύ είναι η Άννα Βύση με το νέο της τραγούδι. Θα τα συζητήσουμε, λοιπόν, στη συνέχεια. Μην πάτε πουθενά.

0: Είναι εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710 24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

Αναβίσα έταξα και αναβίσα έχω, η οποία παιδιά ήταν με μαγιό και ψάχνει το καπέλο στο εμβληματικό παραθαλάσσιο εστιατόριο τη ακτή Αμάλφη. Παρ' όλα αυτά εδώ πέρα, το νέο τη τραγούδι μαζί με τον Άρτζε κάνει έτσι πάταγο. Το είδαμε να είναι και σαν εξώφυλλο, παιδιά, συγγνώμη. Πάρα πολύ καλά πήγε αυτό εδώ πέρα το Σαρδάμ. Σαν εξώφυλλο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στη New Music Friday του Spotify την Παρασκευή και καταλαβαίνετε τι θα έρθει, παιδιά, σε αυτό το περιβόητο καλυμάρμαρο. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, λοιπόν. Άρα, Νούλα, ζηλεύουμε που σαμάλφι, μακάρι να είμαστε κι εμείς. Κάνουμε manifest για να είμαστε του χρόνου.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Σας θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι την Πέμπτη έχουμε το τελευταίο μας Throwback Thursday. Θέλω δυνατές επιλογές για δυνατούς λίτες, που λένε και στο χωριό μου. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν όμως, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Η ώρα είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ακουοσφαίρα.
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
6: Έλα, μαμά.
10: Πού είσαι, αγόρι μου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
10: Από χθες εκεί είσαι?
6: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
10: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
6: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
10: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
6: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
10: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις

0: Όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949. 25-87-12.
1: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
2: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.
4: Be Viral Radio Show.

καλέ, τι χαμούλης γίνεται στο TikTok αυτές τις μέρες. Θα σας πω στη συνέχεια. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Λοιπόν, καλησπέρα σε όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για μία ωρίτσα ακόμα μαζί. Τριτούλα σήμερα, αρχή εβδομάδας. Αλλά παιδιά, δεν θέλω να μου πέφτετε. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε με πολλές επιτυχίες και πολλά νέα και φυσικά πολλή διάθεση στο Be Viral Radio Show. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και επιστρέφουμε ωραία σουσού για ανδρομάχη.

Ανδρομάχη σας έταξα, ανδρομάχη σας έχω. Με νέο teaser, παιδιά, που έβγαλε εδώ πέρα στο TikTok, που λέει: εγώ είμαι πιο άντρας από σένα. Νέο τραγουδάκι μυρίζομαι, κυρίες και κύριοι. Πότε τα προλαβαίνει όλο αυτό το κορίτσι, παιδιά? Εντάξει, πραγματικά νομίζω ότι είναι τετραπέρατη. Παιδί, καριέρα, νέα τραγούδια non-stop, περιοδία και από ό,τι μαθαίνω ετοιμάζεται και η Αυστραλία. Χαμός, χαμός. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε λίγο ακόμα μαζί, 45 λεπτά συγκεκριμένα. Εσείς παραμένετε στην παρέα μας και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

πιο καλοκαιρινό τραγούδι, παιδιά, από το Γρανίτο Πολεμώνει από Μαρσό. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτές τις μέρες. Το βλέπουμε να παίζει πάρα πολύ. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Λίγο θα έχουμε ακόμα μαζί. Παρ' το παρόν όμως μένετε εδώ πέρα. Έχουμε μισή ωρίτσα παρέα. Θέλω λοιπόν να μου στείλετε τα μηνύματά σας για έναν συγκεκριμένο λόγο. Για να μου πείτε ποια τραγούδια θέλετε να ακούσετε σε αυτό το Throwback Thursday, τέλος πάντων. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
5: Στο Πι και Φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και Φι. Τακούνι και κλειδί. Πι και Φι. Βελόνα και κλωστή. Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και Φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
11: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
10: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
12: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάνδα 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 21 523.
13: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
14: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
13: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
14: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
13: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
13: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
14: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
15: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
16: Be Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες back-to-back και τα νέα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Παιδιά, ο λαγοκέφαλος, πού βρίσκεται, δεν τον έχουμε συζητήσει αυτές τις μέρες. Κάπου έχει προκαλέσει μια εντύπωση αυτό. Η καρέτα-καρέτα είναι πολύ στη μόδα, βλέπω εδώ πέρα στα social media. Ούτως ή άλλως είχαμε και μια καταγγελία την προηγούμενη εβδομάδα στα social media και στην τηλεόραση με τη γνωστή τραγουδίστρια Ηλιάνα Ζέρβα, που πραγματικά το κατασπάραξε το κορίτσι. Περαστικά της ευχόμαστε. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για ίδια ώρα αύριο, εδώ, Τεταρτούλα, μέσα εβδομάδας. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: 59 για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πει και φύ.
5: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
4: Στα πει και φύ. Μη τούλα μη τερή. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πει και φύ.
5: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
4: Στα πει και φύ.
6: Και στο κλειδί αντιγραφή.
4: Στα πει και φύ.
6: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Ακούω σφαίρα!
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
12: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
16: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
15: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
16: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
15: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
16: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
15: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
17: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
17: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
18: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας.

0: Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
1: Ξημερώνει, χρώμα χείρο μουσική, βάσο πλούσα και ένα τζιν.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
1: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Σφαίρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλώς ορίσατε, λέω και πάλι.
1: Τελευταίες
0: μέρες του Ιουλίου.
1: Έφαγε σοκολατάκι και είσαι έτσι.
0: Έτσι, ναι, ναι. Μπορεί να έχει φάει για τίποτα άλλο, αλλά πάση περιπτώσει το σοκολατάκι.
1: Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει φάει.
0: Το σοκολατάκι.
1: Και νομίζω ότι δεν θέλω να μάθω.
0: Έτσι, το σοκολατάκι είναι το απαραίτητο για να έχει αυτή την προφορά. Επιβαλλήκος μας και τραμάδος εδώ. Σήμερα Τρίτη είναι 28 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, τελευταίες μέρες του Ιούλη.
1: Κυρίες και κύριοι.
0: Και κύριοι. Και κυρίες.
1: Κυρίες και κύριοι.
0: Έχουμε τίποτα. Γιορτάζει
1: κανείς σήμερα. Γιορτάζει ο Χρυσοβαλάντης.
0: Μην περάσει μισή εκπομπή και μετά
1: μην
0: ανακαλύψουμε χάσεις, ότι κάποιος...
1: Μην χάσεις εσύ κατευθείαν. Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλαντία, Ακάκιος και Ακακία.
0: Ακάκιε. Τα μακαρόνια.
1: Θα την πεις όλη την διαφήμιση.
0: Φέρ' τα πίσω.
1: Τα μακαρόνια φέρ'
0: τα πίσω. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Τι μακαρονάδα θα ήθελες εσύ τώρα?
0: Αχ, τι ωραίο. Κοίταξε να σου πω, εγώ δεν είμαι μακαρονάς. Αλλά έχω την κλασική μακαρόνια με κυμά, έτσι και τυρί.
1: Mm-hmm.
0: Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο που φτιάχνω εγώ, γιατί και τα δύο τα φτιάχνω. Με πιπεριές, σάλτσα με πιπεριές. Αυτά και τυρί. Μ' αρέσουν πολύ.
1: Νομίζω ότι δεν ξέρω άντρα που να μην του έχουν αρέσει τα μακαρόνια με κυμά. Να μην
0: μου
1: έχει πει. Εντάξει, ξέρω κανένα δύο που δεν τρώνε, ας πούμε, κρέας, αλλά είναι το αγαπημένο φαγητό που
0: έχουμε επιλογή στο εστιατόριο, μακαρόνια με σάλτσα πιπεριές. Είναι υπέροχες.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε τους βολεύουμε όλους. Λοιπόν, δεν τρώω μακαρόνια συχνά. Πρέπει να έχω πάνω από μήνα. Ναι, δεν. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Πώς είσαι σήμερα, πώς το βλέπεις?
1: Απίδετη.
0: Α, εντάξει, είναι και αυτό. Είναι και αυτό μια μεγάλη έτσι, επιτυχία θα έλεγα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εσύ πώς είσαι, είσαι καλά, νιώθεις καλά, έτσι καλοκαιριάτικα? Έχεις αυτή την...
0: Έχω αυτή την αναμονή, την ευεξία και χαλάρωση,
1: ναι.
0: Στο χώρο σας.
1: Κα, όπως το πάρει κανείς,
0: ναι. Λοιπόν, πάμε στη Μεγάλη Βρετανία γιατί εδώ ταξιδεύουμε.
1: Τώρα?
0: Τώρα αμέσως. Μάζεψε τα και φύγαμε. Λοιπόν, ένα delivery, ένας deliverer τέλος πάντων, απολύθηκε γιατί έφαγε μία πατάτα τηγανητή μέσα από παραγγελία.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Πώς τον ανακαλύψανε το ζήτημα εσύ?
1: Είχε βάλει την δάγκωσα τη μισή και την άλλη μισή την έβαλε μέσα?
0: Όχι, όχι. Χτύπησε το κουδούνι του ανθρώπου που είχε παραγγείλει,
1: ναι.
0: Και την ώρα που περίμενε να ανοίξει έτρωγε. Και ο άνθρωπος είχε κάμερα.
1: Άμα.
0: Καταλαβες. Αλλά είναι μια καλή ιδέα. Έτσι, είναι μια καλή ιδέα για τους deliveράδες, το λέω αυτό. Από κάθε παραγγελία, αν τσιμπάτε μια πατατούλα, ένα μπιφτεκάκι, θα κάνετε ολόκληρο το γεύμα της ημέρας. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να φάτε μετά. Έτσι, και άμα τρώτε μια πατάτα από τον καθένα. Έτσι, και νομίζω ότι δεν υπάρχουν
1: να μην
0: και κάνερες.
1: Αειδιαστικές και παράνομες ιδέες.
0: Λοιπόν, μου έχουν τύχει και χειρότερα.
1: Κοίτα,
0: σε
1: άμα
0: πίτσα,
1: φάει κομμάτι οπότε... πίτσας, θα φανεί.
0: Σε πίτσα όχι. Γκαντεμιά. Ήταν να του πάω πίτσα. Δεν μπορώ να φάω κάτι. Καταλαβες. Ενώ σε πατάτες, τηγανητές, με διάφορα μέσα.
1: Σε πιτσαδόρο δηλαδή. Δεν ο πιτσαδόρος δεν μπορεί να το κάνει.
0: Εγώ θα σας δώσω και άλλη ιδέα. Μπορείτε να πάρετε το καλαμάκι, το κοτόπουλο ή το υπόλοιπο και από αυτά τα πολλά τα κομμάτια παίρτε ένα. Εντάξει.
1: Και σπρώξε τα υπόλοιπα για να φαίνεται.
0: Και σπρώξε τα υπόλοιπα να φαίνεται ότι δεν δαγκώθηκε.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Ήρεμο και ωραία. Προηγουμένως να σας πω για το προηγούμενο που λέγαμε. Έτσι, μου έχει τύχει σε delivery. Πίτσα που είπες. Έτσι. Τη σήκωσε, έφτισε και.
1: Έλα!
0: Ανάβαλε το σαλάμι μέσα και το έφαγαν οι άλλοι. Ευτυχώς δεν υπήρχαν κάμερες.
1: Αηδίασα. Σταμάτα.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες. Καλοκαιριάτικο εδώ. Και επιστρέφουμε. Εμβιβαλίκος μας και τραμάδος με σαν σήμερα επιστρέφουμε. Έτσι. Όμορφα και ωραία.
1: Ελπίζω λιγότερο αηδιασμένη από αυτά που ακούω.
0: Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας.
1: Μη συνεχίσεις αυτές τις ιστορίες στο διάλειμμα. Δεν θα τη γλιτώσεις.
0: Δεν φταίω εγώ, σου είπα. Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Έχουμε Instagram, Facebook, έχουμε και TikTok. Έτσι. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κοσμάς και Δραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάμε σε μουσική διαλύματα και να επιστρέψουμε.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Time out για θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
10: Έλα, μαμά.
11: Πού είσαι, αγόρι μου?
10: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
11: Από χθες εκεί είσαι?
10: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
11: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
10: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
11: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
10: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
11: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
10: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
10: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
6: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
10: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
10: Ποια επιλογή?
1: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
10: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
10: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
10: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
10: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
10: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
10: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
10: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
13: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις.
14: Casa di Bagno.
15: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
17: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
18: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
19: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
20: Σφαίρα.
21: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
22: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, καλωσορίσατε, εδώ είμαστε
1: 28 Ιουλίου, παρακαλώ πολύ.
0: Επιβάλλει κόσμος και τραμάδος εδώ στα μικρόφωνα. Έτσι, στο ραδιοθάλαμο επίσης.
1: Ραδιοθάλαμο.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε μια κακιά συνήθεια σε αυτή την εκπομπή. Μας αρέσει να κοιτάμε μία το παρελθόν.
0: Μία μόνο.
1: Μία. Από αυτές που
0: έχουμε. Έχουμε πολλές συνήθειες.
1: Μας αρέσει να κοιτάμε το παρελθόν, να βλέπουμε το σαν σήμερα. Μπας και βάλουμε ποτέ μυαλό. Μπας και δεν ξεχάσουμε σαν τα χρυσόψαρα, όσοι ήθιστε. Πάμε να δούμε λοιπόν.
0: Εντάξει, δεν το λες και το σαν συνήθιστο, βέβαια.
1: Έτσι. Πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα. Τες.
0: Για πάμε να δούμε.
1: Το 1821 οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη, εγκαταλείπουν οριστικά το Σούλι. Το 1822 είχαμε την καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άντρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημητρίου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία, είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 1948, μία μέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται για τους αγώνες που αποτέλεσαν προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων. 1998 το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίν Αλοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 28 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, έχω μπροστά μου εικόνες και βίντεο από ένα πάρα πολύ παράξενο ατύχημα. Και θα καταλάβετε τι εννοώ εντός ολίγου.
1: Πρέπει να μας περιγράψεις.
0: Ένα φορτηγό, από αυτά τα τεράστια φορτηγά, ανατράπηκε
1: τα
0: στο
1: τεράστια,
0: Τέξας.
1: Όταν λέμε,
0: τις νταλίκες δηλαδή. Τα τριεξονικά, ναι. Μια νταλίκα.
1: Ψυγείο ήταν ή μουσαμάς.
0: Όχι ψυγείο. Αλλά κλειστή νταλίκα, όχι μουσαμάς.
1: Α.
0: Ένα φορτηγό λοιπόν ανατράπηκε στο Τέξας. Το θέμα είναι τι κουβάλαγε. Γιατί αυτό το φορτηγό κουβάλαγε μέλισσες.
1: Μέλισσες. Όχι σε τέτοιο, όχι στα μελίσια τους τουλάχιστον. Πώς τις κουβαλούσε.
0: Ήτανε
1: σε μέσα.
0: Κουτάκια τύπου,
1: ναι,
0: σαν μελίσια, από ό,τι βλέπω από τις φωτογραφίες. Πόσες μέλισσες όμως κουβάλαγε.
1: Δεν ξέρω πού.
0: 2 εκατομμύρια.
1: Είναι πολλοί χώρους, ναι.
0: 2 εκατομμύρια μέλισσες, παιδιά. Και ανετράπη αυτό το φορτηγό.
1: Ήταν ένα ανατραπή δηλαδή. Δηλαδή αυτό βρήκε να ανατραπεί.
0: Ό,τι καλύτερο μπορούσε να του συμβεί. Κοντά στην Μορίσβιλ, στην κομιτεία Orange, ανατολικά του Τέξας, όπως καταλαβαίνεις, επικράτησε ένας πάνικος. Επιστρατεύτηκαν μελισσοκόμοι με ειδικές στολές προκειμένου να προσπαθήσουν να περιορίσουν τη διασπορά των μελισσών, οι οποίες έσπευσαν να δημιουργήσουν αποικίες σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο της περιοχής. Οι αρχές εξέδωσαν ειδική προειδοποίηση προς τους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Ειδικά μηνύματα, όπως καταλαβαίνεις, έφυγαν. Η επιχείρηση περιορισμού των μελισσών πέτυχε, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν έτσι αρκετές αδέσποτες εκεί. Αλλά είναι αυτό, ρε παιδί μου. Τι μπορεί να συμβεί καλό, τυχερό.
1: Κοίταξε, είναι η ατυχία, είναι όμως καμιά φορά και αυτός που οδηγεί, που παρόλο που ξέρει ότι έχει ένα περίεργο φορτίο, έτσι είναι λίγο ανεύθυνος.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Έτσι, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας βρεις στα social media. Κόσμος και τρομάδο σε επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Δεν θα σου κρυφτούμε. Όχι, όχι. Εκεί θα είμαστε και θα σου κάνουμε.
0: Εκεί και τώρα. Έτσι, και τώρα και μετά την εκπομπή. Εδώ είμαστε. Καλοκαιριάτικα, θα έλεγα.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 ιντζών. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
10: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γενής.
9: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
10: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
9: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
10: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
9: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
10: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
11: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
11: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
12: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
11: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.

0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Υπέροχα, καταπληκτικά. Δεύτερη ώρα
1: μοναδικά,
0: μαζί.
1: Μοναδικά, ανεπανάληπτα.
0: Αυτό, αυτό ακριβώς. Τρίτη σήμερα είναι 28 Ιουλίου. Ευηβαλίκος μας και δρομάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Παρέα σας εδώ στις διακοπές σας. Ή παρέα στη δουλειά σας, δεν ξέρω, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, ξέρεις.
1: Γενικά παρέα σας.
0: Παρέα, γενικά δύο ώρες. Έτσι κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. Και αγαπημένα μου παιδιά, λοιπόν, βλέπω εδώ για ένα περιστατικό που έγινε.
1: Ναι.
0: Έτσι, από αυτά που αναρωτιέσαι ρε παιδί μου, όχι εδώ στη χώρα μας, στο εξωτερικό, αλλά είναι από αυτά που αναρωτιέσαι τέλος πάντων, πού πάμε, πού πάμε. Έτσι, είναι ένας που ζητάει δουλειά.
1: Ναι.
0: Καλά μέχρι εδώ. Έτσι, πάει λοιπόν και αφήνει σε ένα fast food άδικο που ζητάνε βιογραφικά. Στο ταμείο. Και αφήνει το βιογραφικό του στο ταμείο και πάει να φύγει. Και κάνει μία έτσι από τη μια μλεριά του ταμείου και παίρνει όλο εκείνο το διάφανο, το γυάλινο που έχει μέσα τα tips και το βάζει στα πόδια. Παιδί μου, πας καλά. Είσαι με τα καλά σου. Στο βιογραφικό σου έχεις όλα σου τα στοιχεία καταρχήν. Τον βρήκαν μέσα σε 10 λεπτά εννοείται.
1: Α, δεν είχε βάλει ψεύτικα στοιχεία.
0: Όχι, τι, αφού για βιογραφικό έψαχναν για δουλειά.
1: Αχ,
0: απλά δεν διαχώρισε το μαγαζί που ζητάει δουλειά με το μαγαζί το οποίο είναι να κλέψει, ας πούμε, έτσι.
1: Μπορεί ο άνθρωπος να πίναγε, ποιος ξέρει tips, τώρα σε τι κατάσταση.
0: Καλύτερα να ζητήσεις εσύ μια πατάτες, κάτι, ξέρω κι εγώ, που κάνει 2 ευρώ, παρά να γίνεις έτσι ρεζίλη. Και μάλιστα χρήματα είναι
1: μυαλό.
0: Χρήματα των υπαλλήλων αυτά τα tips, δεν είναι του μαγαζιού. Λίγο προσοχή. Αλλού δίνουμε το βιογραφικό, σε άλλο μαγαζί κλέβουμε, έτσι.

0: Λοιπόν, είναι πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο και σας μεταφέρουμε εμείς κατά διαστήματα. Και είμαστε και σε μια περίοδο συναυλιακή.
1: Τώρα.
0: Δεν είμαστε. Καλοκαίρι. Τα καλοκαίρια, εντάξει. Δεν έχουμε τις συναυλίες.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις ακούσει εσύ, Κοσμά, τώρα να φοράνε πάνες σε συναυλία?
1: Οι θεατές.
0: Ναι.
1: Είναι, άμα είναι μεγάλες ηλικίες, δεν θα φοράνε, ξέρω κι εγώ.
0: Όχι μεγάλης ηλικίας.
1: Μωρά.
0: Όχι μωρά.
1: Ναι, αλλά θα μου το βγάλεις από τη μύτη. Πες το.
0: Πας εσύ, ρε παιδί μου, σε μια συναυλία. Και έχει πιάσει πάνες. Πρώτο τραπέζι πίστα, που λένε.
1: Okay.
0: Αλλά δεν θέλεις να μετακινηθείς από εκεί, γιατί αν μετακινηθείς θα τη χάσεις τη θέση σου.
1: Αχα, τώρα
0: επειδή
1: κατάλαβα,
0: όμως
1: ναι.
0: Μπορεί να σε πιάσει το pipi mayday.
1: Κατεργέσαι πάνω σου.
0: Βάζεις πάνω. Για να μην φύγεις από εκεί και χάσεις τη θέση.
1: Ωραία.
0: Πώς σου φαίνεται αυτό?
1: Ξέρω κι εγώ, λίγο χαζό. Ξέρω κι εγώ τι να πω.
0: Λίγο βρωμιάρικο, λίγο αειδιαστικό, λίγο απ' όλα.
1: Αυτό.
0: Κι όμως είναι, παιδιά, μια πρακτική.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ γιατί καρδιά είμαι, δηλαδή δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή στη συναυλία δεν έχω θέμα.
0: Ρε παιδί μου, γιατί, ναι, αλλά εσύ αηδιάζω δεν θα πας.
1: Αηδιάζω κιόλας οι τουαλέτες αυτές των συναυλιών πολλές φορές.
0: Ναι, εσύ όμως δεν θα πας να στηθείς από τις 4 για να έχεις πιάσει καλή θέση στη συναυλία που ξεκινάει στις 9.
1: Γιατί τι έχω, VIP. Και δεν το ξέρω.
0: Θα πας από τις 4 να πιάσεις θέση.
1: Θα πας 3 ώρες.
0: Και από τις
1: 4 πριν.
0: Μέχρι τη 1 θα μείνεις ακατούρητος. Συγγνώμη, ναι. Παιδιά, για τις εκφράσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, μπράβο. Όχι. Εγώ που είμαι και κάποιες ηλικίες, καταλαβαίνεις, με πιάνει.
1: Μύρισε.
0: Λοιπόν.
1: Καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Πάνω να δεν μυρίζεται. Πες ότι κάνεις ό,τι κάνεις. Σε πάση περιπτώσει, στις 7 μέχρι τις 12.
0: Εκεί θα σε πάω, διότι σε μια συνέντευξη η Ολιβία Ροντρίγκο, η τραγουδίστρια, τη ρωτήσανε για αυτό το συμβάν.
1: Αν φοράει πάνω,
0: αν το συναυλίες.
1: Α, αν το έχει μυρίσει.
0: Και εκεί θα καταλήξουμε, γιατί γύρισε και είπε: έχω βρεθεί σε συναυλίες και φεστιβάλ, όπου κάποιοι φορούν πάνες για να παραμείνουν στην πρώτη σειρά. Ως ερμηνεύτρια, από την άλλη πλευρά, είναι κάτι που έχω μυρίσει.
1: Αλλά δεν είναι εγωιτευτικό να κάθονται για σένα με τις πάνες τους?
0: Κατουρημένοι.

0: Είναι αυτό που μερικές φορές σκέφτεσαι αυτά, τα ακούς και θυμάσαι τα χειρότερα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τι άσχημο σου ήρθε στο μυαλό με όλα αυτά.
0: Χειρότερο, χειρότερο. Παιδί μου, μπορεί να μυρίζει, όχι... το άλλο, κατάλαβες.
1: Μία με την πίτσα, μία με τις πάνες, νομίζω ότι τερματίσαμε
0: είναι
1: σήμερα.
0: Είναι ωραία η εκπομπή, γιατί
1: είναι... Είναι η εκπομπή της χαμάρας, της αηδίας.
0: Είναι της μυρωδιάς, καταρχήν. Εκπομπή, δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί μέχρι το τέλος σήμερα.
1: Φοβάμαι.
0: Όποτε καθόμουν δίπλα σε... Όταν πήγαινε καζίνο καμιά φορά και καθόταν δίπλα μου πάντα κάποιος συγκεκριμένος, ο οποίος μύριζε τόσο άσχημα που έπρεπε να φύγεις πολύ μακριά για να σωθείς. Έτσι, μιλάμε για δίπλα τώρα, έτσι. Γιατί σε συναυλία μπορείς να μετακινηθείς. Έτσι, στο καζίνο άμα παίζεις σε κάποια συγκεκριμένα τραπέζι μπορείς να μετακινηθείς. Πού να πας.
1: Έχω ιδιάσει αρκετά, νομίζω.
0: Έτσι, και έχουμε ακόμα αρκετή ώρα μαζί. Πάμε σε διάλειμμα. Έτσι, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις με πολύ αρωματικό. Πολύ όμως.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα. Τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
4: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
4: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
6: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάνδακος 3 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
9: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
10: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
9: Ποια επιλογή?
10: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
9: Δηλαδή?
10: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
9: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
10: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
9: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
10: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
9: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
10: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
9: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
10: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
9: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
10: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
9: Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
11: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
12: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
11: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
13: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11. 10. Τηλέφωνο 22710-24560.
13: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
14: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
15: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
14: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
14: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
15: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
14: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
15: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Σφαίρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη, είναι 28 Ιουλίου. Καλωσορίσατε καινούργοι στην παρέα μας.
1: Καλώς τους.
0: Κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, Έβιβαλη στο στούντιο.
1: Κοσμάς Κατραμάδος.
0: Μυρωδάτη.
1: Σε παρακαλώ, εμείς μας χομυρίζουμε.
0: Έτσι, οι ειδήσεις μας είναι λίγο που...
1: Μπήχλικες.
0: Που έχουν μπόχα, τέλος πάντων δεν πειράζει. Λοιπόν, θα περάσει και αυτή η μέρα, υπομονή. Έτσι, πώς πάνε οι διακοπές, όλα καλά?
1: Πόσο ονειρικά περνάτε?
0: Δεν ξέρω, κάπου ας πούμε, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι ονειρικά τα πράγματα εδώ στη χώρα μας, γιατί όχι?
1: Και γιατί να μην
0: τουρισμός, Έλληνες που φεύγουν στο εξωτερικό για τουρισμό το καλοκαίρι και γενικά για όλο το έτος. Okay. Διαβάζω εδώ, πρέπει παιδιά να είναι, λέει, τα πράγματα υπέροχα, καταπληκτικά, έχουμε αυξήσεις, έτσι. Μιλάμε τώρα για από 6,7 εκατομμύρια το 2024 στα 7,2 το 2025. Έχουμε αύξηση ανθρώπων που πάνε στο εξωτερικό.
1: Wow.
0: Έτσι. Μιλάμε τώρα για... Πώς το λένε, μεγάλη αύξηση, σου λέει... Επειδή ο κόσμος, ποιος είναι ο λόγος, λέει, επειδή λέει πάνε καλύτερα τα οικονομικά. Τι ξέρω, τι γράφει εδώ. Λοιπόν, πάντως σε σχέση με το 2018 έχουμε ακόμα μείον 10% σε αναχωρήσεις και μείον 21% σε διανυκτερεύσεις. Σε σχέση με το 2018 που θεωρείται ότι τότε βγαίναν περισσότερο οι άνθρωποι. Είσαι καλά εσύ στο 18, δηλαδή νομίζω ότι ήταν πλουσιοπάροχα. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο επίσης. Και όμως τότε, λέει, είναι το έτος η κορυφή. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο 2018.
1: Ενδιαφέρον.
0: Πάντως εγώ θα έλεγα ότι αν τα τελευταία χρόνια αυτό αυξάνεται πάλι, δηλαδή οι Έλληνες αρχίζουν και ξαναβγαίνουν στο εξωτερικό, μία είναι η σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό, ότι αν θέλεις να πας σε νησί και βάζεις το αυτοκίνητο και 4 άτομα για να πάρεις πλοίο και να γυρίσεις, προτιμάς στο τέλος να πας σε μια χώρα που δεν έχεις πάει, ας πούμε. Έτσι.
1: Ναι, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Ναι, είναι, και είναι και καλή ιδέα, γιατί εντάξει, γνωρίζεις ένα καινούριο τόπο.

0: Λοιπόν, Κοσμά, ξέρεις τι σκεφτόμουν. Με όλες αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε δει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πόλεις.
1: Που, και σε εμάς, ναι.
0: Που δεν έχουν την εμπειρία του πώς αντιμετωπίζεις τη ζέστη.
1: Ναι. Το air condition.
0: Το air condition, τα τεχνάσματα. Μήπως να πάμε προς τα εκεί και να κάνουμε συμβουλευτική.
1: Ξέρουμε, μωρέ. Εντάξει, απλά δεν έχουν ασχοληθεί ακόμα.
0: Ναι, ή μήπως να πάμε να ανοίξουμε μια αντιπροσωπεία με κλιματιστικά.
1: Αυτό θα ήταν πιο σωστό. Ναι.
0: Ωραία, παιδιά, κλείνουμε μικρόφωνο γιατί πρέπει να φύγουμε.
1: Δεν είναι λογικό όμως. Δεν είναι. Ας πούμε, τόσα χρόνια δεν έχουν βάλει air condition. Βέβαια, αυτό που άκουσα εγώ είναι ότι τους έλεγαν τα αφεντικά, παιδιά, φύγετε στα σπίτια σας με την πολύ τη ζέστη. Και εκείνοι απαντούσαν, όχι, θα κάτσουμε στη δουλειά, γιατί στα σπίτια τους δεν είχαν air condition, ενώ οι δουλειές είχαν.
0: Ναι, αυτό ισχύει. Τώρα.
1: Στην Ελλάδα το τέλος της δεκαετίας του 80 άρχισε να γίνεται αυτό με τα
0: air condition. Μετά από εκείνο το μεγάλο καύσωνα, νομίζω, που είχαν φύγει πολλοί άνθρωποι.
1: Πού είχαν πάει?
0: Είχαν φύγει.
1: Στο εξωτερικό?
0: Όχι, αυτοί? Όχι. Είχαν.
1: Στον άλλο
0: στον
1: κόσμο.
0: Στον άλλο κόσμο
1: που θα
0: πας. Ναι, αυτό. Πάντως νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα αυτή η business αυτή την περίοδο. Όχι τόσο στον άλλο κόσμο που θα πας. Να πούμε να ανοίξουμε τέτοιες εταιρείες.
1: Ναι, λίγο τον μπερδέψαμε αυτό. Τι δουλειά έχουμε τώρα εμείς.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να

0: τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Φεύγουμε από το κλιματιστικό. Εννοείται, κανονικότατα, πάμε σε άλλο. Λοιπόν, για τις δύο προηγούμενες ώρες, Εύη Βαλή, Κόσμας και Δραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο.
1: Ήμασταν εδώ, παρεούλα. Βεβαίως, περάσαμε ωραίες στιγμές μαζί.
0: Έτσι.
1: Και ιδιαστικές και μπιχλικές. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο. Ελπίζω με μια διαφορετική θεματολογία, γιατί δεν θα το αντέξει το στομάχι μου.
0: Γιατί?
1: Σε 22 ρίτσες από τώρα, παρακαλώ πολύ. Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή. Φιλιά.
0: Γεια. Yeah.

0: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
1: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
2: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710.
3: Περισσότερα στο pizzos.gr.
2: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710.

0: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
0: Ποια επιλογή?
1: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
0: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
0: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
0: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
0: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
0: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
0: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
0: Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
2: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
3: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
2: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
3: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
2: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Oh, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
1: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
5: Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
1: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
5: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6.
1: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
5: Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
6: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Ακούω σφαίρα, σπλις πλάς και θα τρελαθώ.

0: Ζουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έλα, μαμά.
3: Πού είσαι, αγόρι μου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
3: Από χθες εκεί είσαι?
2: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
3: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
2: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από το μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
3: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις?
2: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
3: Ζακέτα.

0: είχες πάρει μαζί σου?
1: Στη Φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
0: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
0: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
2: Άκουσα πως όταν δίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2, πάρα πολύ ζέστη, παιδιά. Αύριο θα έχει επίσης πάρα πολύ ζέστη. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ επίσης ζεστή μέρα. Σχεδόν 40 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρο σήμερα. Και αύριο Τετάρτη ξεκινάει λίγο το αεράκι να δυναμώνει. 35 βαθμούς με 4 μποφόρ βοριάδες και την Πέμπτη 5 με 6 μποφόρ και 7 μποφόρ βοριάδες.
1: Έλα ρε.
0: Θα έχει πάρα πολύ αέρα. Πέμπτη, Παρασκευή, πάρα πολύ. Και Σάββατο και Κυριακή. Τετραήμερο δυνατό, από Δευτέρα λίγο κοπάζει.
1: Το καλό είναι ότι θα έχεις αυτή τη δροσιά, ρε παιδί μου. Δεν θα σκάς τώρα, γιατί τώρα έξω έχει 40 βαθμούς, βράζει ο τζίτζικας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν μπορώ τον αέρα καθόλου όμως, ρε παιδιά. Καθόλου.
1: Εγώ
0: δηλαδή...
1: στο νησί μου αρέσει ο αέρας.
0: Ναι, στο νησί κιόλα. Πάω διακοπές και λες τώρα βρήκες να φυσήξεις.
1: Εμένα μου αρέσει γιατί το βράδυ δεν υδρώνω, μπορώ να φάω άνετα.
0: Λοιπόν, διάβασα παιδιά για το σάλο που έχει ξεσπάσει στο Hollywood με ένα σοβαρό λάθος που οδήγησε σε διαρροή προσωπικών δεδομένων σε ένα φεστιβάλ, νομίζω σε, ναι, στη Νέα Υόρκη. Το φεστιβάλ κινηματογράφου.
1: Ναι.
0: Που καλούνε κόσμο, ρε παιδί μου. Δεν σου στέλνουν, δεν στέλνουν προσκλήσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο φάκελος contacts, δηλαδή μέσα στο φάκελο αυτό είναι το τηλέφωνο και το mail. Τα τηλέφωνα της Αντζελίνα Τζολί, του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, της Τζένιφερ Λόρενς, του Μάικλ Ντάγκλας, όλα
1: διέρευσαν,
0: παιδιά, στο διαδίκτυο.
1: Εντάξει, κάνεις μια αλλαγή τηλεφώνου, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά είναι δυνατό να συμβεί αυτό το πράγμα?
1: Συμβαίνουν, ρε Ελένα, αυτά. Πήγα χθες και είδα την Οδύσσια, την
0: όλα.
1: Την είδα χθες, 3,5 ώρες. Εντάξει.
0: Τι λένε όλοι ότι δεν είναι ωραία?
1: Δεν τρελάθηκα, ρε.
0: Δεν τρελάθηκα
1: γιατί, ας πούμε. Πολλά λένε, η ωραία Ελένη, ας πούμε, είναι μαύρη.
0: Ναι.
1: Την παρουσιάζει μαύρη. Δεν με ενόχλησε που η ωραία Ελένη είναι μαύρη, αλλά και ο Οδυσσέας, ας πούμε, είναι ο Ματ Ντέιμον, είναι αγγλοσαξονική φάτσα. Κατάλαβες? Δηλαδή, χαρακτηριστικά, γενικά, νομίζω ότι σαν casting δεν έχουν κάνει καλή δουλειά. Μου πεις ποιος είσαι εσύ να μιλάς για τον Όλαν.
0: Πέρα από το casting,
1: ναι,
0: σαν ταινία σου άρεσε?
1: Την
0: Ελλάδα την καταλαβαίνει?
1: Όχι, μέσα σε κάτι ελιές. Που εδώ πέρα λέω στο φίλο μου που είχαμε να τη δούμε μαζί, του λέω εδώ πέρα να στον Ελαιώνα στην Άμφισσα.
0: Ναι.
1: Αυτό καταλαβαίνεις. Και κάποια πλάνα. Πλάνα που ξερονίσια, ας πούμε. Αυτό, δηλαδή, νομίζω ότι τα πλάνα που είναι οι μεγάλες παραλίες και αυτά είναι από την Ιρλανδία που είχαν πάει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πλάνο από Ελλάδα.
0: Πόσο ώρες ταινία, 3,5, ε?
1: 3 ώρες και κάτι. Πλάνα από Ελλάδα δεν είναι και πολύ. Νομίζω είχε και πολύ AI μέσα, είχε και πολύ κλειστούς χώρους, ενώ δεν κάνανε εξωτερικά γυρίσματα. Δεν φαίνεται, ας πούμε, η φύση της Ελλάδας. Δεν έχει πλάνα από την Ελλάδα.
0: Ο Ματ Ντέιμον καλός όμως.
1: Ωραίος, σου λέω, έτσι όπως την περίμενα και εγώ, λέγανε η Οδύσσια του Νόλαν. Δηλαδή περισσότερο παικτικά μου άρεσε η Πινελόπη.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι την ηθοποιό πώς τη λένε. Δηλαδή παικτικά
0: ναι.
1: Η Αγγλίδα, η ηθοποιός μου άρεσε. Ο Ματ Ντέιμον, τον οποίο τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση και μου αρέσει πολύ.
0: Και
1: τέτοια, okay, δεν είδα καμιά ερμηνεία φοβερή.
0: Ναι.
1: Ακούγονται και ελληνικά σε ένα σημείο που έχουν πάει, κάνουν μια απόβαση, αλλά. Εντάξει, δεν ήταν αυτό. Εγώ περίμενα να δω τώρα μάχες τύπου Άρχοντας των Δαχτυλιδιών.
0: Καλά, μωρέ, και εσύ,
1: περίμενα να δω τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Εντυπωσιακά πράγματα, εντυπωσιακά πλάνα.
0: Ζεντάγια, τη Ζεντάγια λες.
1: Ναι,
0: όχι,
1: όχι
0: Αθηνά ήταν η Ζεντάγια.
1: Όχι Ζεντάγια.
0: Η Θερών είναι η.
1: Η Πινελόπη, σου λέω, ρε Λινά.
0: Α, η Χάθαγουε.
1: Η Χάθαγουε, η Αγγλίδα. Ναι, ήταν, νομίζω, παικτικά αυτή ήταν η καλύτερη. Αυτό και παικτικά κιόλας επίσης που σαν ηθοποιός.
0: Σαρώνει πάντως,
1: Ναι, σαρώνει σε εισιτήρια. Δεν τρελάθηκα. Και αυτός ο βρικόλακας που κάνει τον βρικόλακα, ο ηθοποιός, ο. Δεν τον
0: θυμάμαι. Ο Τράβις Σκότ είναι.
1: Όχι, ο Τράβις Σκότ φαίνεται μέσα, δεν κάνει τίποτα φοβερό. Αλλά εγώ δεν τον ήξερα και μου λέει ο φίλος μου, αυτός ο Τράβις Σκότ. Έλα ρε, του λέω. Ναι. Και ο άλλος ο ηθοποιός που είχε γίνει γνωστός από τους βρικόλακες, μωρέ, που κάνει τον αντίπαλο του Οδυσσέα.
0: Ο Χολάν.
1: Όχι, μωρέ, ξεκίνησε, που έγινε μια τριλογία με βρικόλακες που έγινε γνωστός.
0: Α, ο τέτοιος, ο...
1: Τίποτα δεν ξέρουμε, Ελίνα, θέλει να κάνουμε και σχολιασμό.
0: Ο Σέιτς.
1: Ποιος Σέιτς, μωρέ, άστο ρε, Ελίνα, ο Βουτσάς.
0: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πάτε να τη δείτε όμως.
1: Εντάξει.
0: Άμα θέλετε.
1: Εγώ έτσι όπως την είδα, επειδή λέω απάρα να τη δω στο σινεμά, μην χάσω να τη δω σε IMAX εντυπωσιακό, μετά αυτό να είναι τέτοιο. Και
0: καλά, αποκλείεται να μην είναι εντυπωσιακή η ταινία όμως.
1: Όχι, Ελίνα μου, δεν τρελάθηκα. Δεν είδα κάτι το οποίο.
0: Βαρέθηκες?
1: Δεν βαρέθηκα. Την είδα, ρε παιδί μου, γιατί έχει και τους. Και έχει την ιστορία του Οδυσσέα, δηλαδή την μάχη με τον Κύκλοπα, Σκύλα και Χάριβδη. Έχει τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Έχει τη μάχη με τους γίγαντες. Αλλά αυτά δεν τρελάθηκα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αν την έχετε δει, βεβαίως περιμένουμε τα σχόλιά σας στο 693-610-1022.
1: Πάντως το εντυπωσιακό ήταν, λέω πως. Πόσο εντυπωσιακό για την εποχή είναι η ελληνική μυθολογία. Πώς, λέω, οι Έλληνες είχαν την καθαρότητα σκέψης να δημιουργήσουν και να γραφτεί τότε από τον Όμηρο αυτό το έπος. ότι δηλαδή τώρα στο λέω για να τριχιάζω. Λέω ρε παιδί μου, τι μυαλό πρέπει να είχε τότε για να δημιουργήσει ένα έπος που ας πούμε λένε τώρα ο συγγραφέας, ας πούμε, του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Που αυτό κάτι αντίστοιχο έκανε ο Όμηρος τότε. Που έγραψε ας πούμε τη Σκύλα, τη Χάριβδη, τον Κύκλοπα, η θεή του,
0: μάχες, όλες,
1: η θεή του Ολύμπου. Ένα πολύ ωραίο που μου άρεσε ήταν η Μάγισσα Κίρκη που τους μετέτρεψε σε γουρούνια. Λέω τι στη μυαλό υπήρχε τότε ήταν η Ομήρο.
0: Α, την έχει τη ροή κανονικά.
1: Ναι, έχει Ομήρο, αλλά εκεί σε βάζει σαν Έλληνας, νιώθεις πολύ περήφανος, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Για το τι σκεφτόντουσαν είναι... τότε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Η Ιθάκη, τα κάστρα, ήταν φοβερή η ιστορία. Δηλαδή, τώρα, σαν σε παιδί, όταν το έκανα Δευτέρα Γυμνασίου, δεν είχα την κριτική σκέψη και την καθαρότητα.
0: Και άλλο να το βλέπει τώρα.
1: Ναι, και άλλο τώρα να το βλέπει ότι από μια ταινία του Χόλιγουτ και να λες, ξέρεις, να λες. Τη σκέφτηκε ο Όμηρος τότε, ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ο Όμηρος, άμα είχε γεννηθεί σήμερα, θα είχε εκατομμύρια να στο Χόλιγουτ. Ναι, θα λέγανε. Πώς είναι.
0: Όμηρος.
1: Τι γράφει ρε ο άτομο. Θα ήταν ρε Παπαθανασίου Όμηρος.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710 24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
3: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
4: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
4: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
4: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
4: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
4: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
4: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
4: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
4: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710 22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
6: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ

0: Σφαίρα 989.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι έξι.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκη.

0: πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο. Λεκέδες από το μουσακά. Και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
2: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
6: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
5: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
7: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 21 523.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
10: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710 43651 και 694-590-4402.
9: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: ζουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50

0: χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
0: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.
5: Σφαίρα Radio.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Έλα, μαμά.
12: Πού είσαι, αγόρι μου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
12: Από χθες εκεί είσαι?
3: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
12: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
3: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
12: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
3: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
12: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
13: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
13: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
14: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ξεκινά σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη, τα παπούτσια έτοιμα, το σορτσάκι έτοιμο, η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο, αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ, μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε, έχεις πίτσος.
2: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πει και φύ.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πει και φύ. Μη τούλα μητερή. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πει και φύ.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πει και φύ. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πει και φύ. Καταστήματα πει και φύ. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πει και φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
7: Κατάστημα πει και φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος, Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
9: Ακούω σφαίρα.
10: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
11: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
12: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
11: Ποια επιλογή?
12: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
11: Δηλαδή?
12: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
11: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
12: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
11: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
12: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
11: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
12: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
11: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
12: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
11: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
12: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
11: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση

0: Ναι, επιλογή.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη.
3: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
3: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
3: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
6: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
7: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
6: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
6: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
4: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
8: Δυνατά.
4: Στοιχείο.
9: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
10: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
11: Κομματάρες πάντα back to back.
12: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
13: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
9: Σφαίρα. Ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Soft Sfera 989.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
10: Ποια επιλογή?
1: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
10: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
10: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
10: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
10: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
10: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ASEP για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
10: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
10: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
11: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
4: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
4: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
6: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς, Χάνδα 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 21 523.
7: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
8: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
7: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
8: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
7: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
8: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
7: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22 710 78 832.
8: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
9: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
10: Η μουσική σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενά.
0: 989.
2: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο.

0: ζητάς.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Έλα, μαμά.
4: Πού είσαι, αγόρι μου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
4: Από χθες εκεί είσαι?
3: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
4: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
3: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
4: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
3: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
4: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
5: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
6: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες «Θα το πάρω». Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες «Πού θα τα βάλω όλα αυτά?»
7: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
9: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
9: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
9: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
9: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
10: Ακούω σφαίρα.
11: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
13: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
12: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
13: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
14: Καλό καλοκαίρι όπου κι αν πας. Σφαίρα 989.

0: 89. Σφαίρα.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Άσε τα σίγουρα και πήγαινε εκεί που τρέμουν τα πόδια σου.
3: Θες να μου ανακοινώσεις κάτι?
2: Ότι έβαλα στο σπίτι τουρκική τουαλέτα.
4: Πήγα σε μια κηδεία 95 χρόνια.
5: 95
4: χρόνια τα χρόνια του να έχουμε. Ήμασταν έξω από το νεκροταφείο να πούμε. Περνάει άλλου και με ρωτάει, λέει κηδεία. Ήμασταν κανένα τριτεριά άτομα. Όχι, τι λέω, ρε φίλε. Ninja Reunion. Τι ρωτήσει που κάνει ο κόσμο.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
7: Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ASEP, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
5: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
7: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
8: Γόβα μου κλειστείς, ονειρεύομαι ανοιχτή.
7: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
8: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
7: Στα πι και φι.
9: Και στο κλειδί αντιγραφή.
7: Στα πι και φι.
9: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
6: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Λογικά εσείς που την οδοντόκρεμα τη λέτε οδοντόπαστα, στο ζαχαροπλαστείο πηγαίνετε και την αγοράζετε.
4: Έχει σπάσει τα νεύρα, λέει μια Ρουμάνα δίπλα. Μένει δίπλα του μια Ρουμάνα και φωνάζει συνέχεια Κίνο, Κίνο, Κίνο. Και εμείς κερδίσαμε στο Κίνο, λέει δεν κάναμε. Έλα, έλεος να πούμε. Έπιασε κάτω όλη μέρα και κοιτάει πάνω τηλεόραση. Τι θα γίνει να πούμε.
5: Δεν εννοούσε το τυχερό παιχνίδι, ρε φίλε.
3: Τι εννοούσε, ρε φίλε. Δεν το κατάλαβα, ρε φίλε. Είμαι έπνος.
5: Δεν εννοούσε το παιχνίδι, κοπέλα. Δεν μιλάει καλά.
4: Πες το τι μιλάει.
5: Βγάλε το κάπα και βάλε ένα προς το τελευταίο γράμμα.
4: Α!
5: Μπράβο.
4: Ψήνω!
5: Ναι!
4: Ψήνω!
5: Έλα, μωρέ Γρηγόρη, πια.
3: Έλεγε πίνω, δηλαδή.
4: Πίνω! Για να με ξεχνάει το πόνο μου!
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
7: Ακούω σφαίρα!
8: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου! Αχ, άγγιξε τον τοίχο! Σα βελούδο είναι!
9: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά! Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι!
8: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή!
1: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς, Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα
6: αίτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής

0: σχεδόν υγιεινή τη επιλογή σα. Τοποθέτηση κορνίζα και βάψιμο οροφή.
1: Αν μα πάρει περισσότερο από 6 μέρε, δεν μα πληρώνετε.
0: 50 χρόνια πίε Σταυρινούδη by Italiano.
1: Υπεύθυνο Παντελή Σταματίου Σταυρινούδη. Περιφερειακό Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
0: Επισκεφτείτε τη σελίδα μα στο ίντερνετ πιεσταυρινούδη.gr.
1: 50 χρόνια πιε Σταυρινούδη by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Η μουσική σου.

0: 89 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Έχω μια απορία. Οι γυναίκες με τα ζωγραφιστά τα φρύδια που είναι πολύ στη μόδα.
3: Ναι.
2: Όταν ευριάζουν.
3: Ναι.
2: Πετάγονται στην τουαλέτα και αλλάζουν το σχήμα. Μη γελάζε, φίλε. Πώς θα καταλάβω τι είναι, ρε.
4: Τώρα δεις. Θα το σηκώσω πάνω.
2: Λέμε. Σταματάει ένα κύριο εκεί από το Δήμο να πούμε και μου λέει: κύριε, το όχημά σας μου λέει είναι ανασφάλιστο. Ακούς Παναγιώτη,
3: ναι,
2: είναι σημαντικό γιατί ας το Γιώργο παίζει ο Γιώργος.
3: Ναι.
2: Κύριε, το όχημά σας λέει είναι ανασφάλιστο. Καλά το απάντησε, φίλε.
3: Τι το απάντησε.
2: Του λέω: τι με νοιάζει, μεγάλο. Του λέω: μήπως δεν πάρει σύνταξη να πούμε.
4: Και αυτή που θα πάρει, τότε.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
6: Καλοκαίρι στον Σφαίρα
0: 989.

0: Σφαίρα 989.
1: Έλα, μαμά.
2: Πού είσαι, αγόρι μου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
2: Από χθες εκεί είσαι?
1: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
2: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
1: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από το μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
2: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
1: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
2: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 25872.
3: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
4: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
1: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
1: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
1: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
1: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
1: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
1: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
1: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
1: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710 83070 και 22710 72497.
1: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
5: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
9: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
9: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
7: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Όλα είναι μουσική.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Είμαστε με τα παιδιά και βλέπουμε μπάλα. Και εντάξει, είναι αυτό το κλασικό που λες, μωρό μου, σήμερα θα έρθει η παρέα μου. Θα δούμε μπαλίτσα, κάτσουμε εμείς πάνω καναπέ και τα λοιπά. Κάνε τα δικά σου, φέρε καμιά φίλη, αυτό και τα. Πέρα τη πάση, ρε παιδί, μα ξεφτυλίσει. Όχι, ότι δεν είσαι να πούμε, δεν είσαι αυτό τώρα που δείχνει. Αντροπαρέα και τα λοιπά. Μωρό μου, μου λέει, έχει κάτι πιάτα κάτω. Χαχαχα, κούτσαλι, χούχουχου. Τη λέω, μωρό μου, εντάξει. Πιάτα έπλυνα εγώ στο στρατό, ένα σωρό, άστο τώρα, εντάξει. Γελάνε, γελάμε εμεί από πάνω. Μετά από 10 μωρό μου, έπεσε κάτω κάτι, μου φύγανε κάτι σκόνε και κάτι γάλα των παιδιών. Δεν έρχεσαι κάτω να σκουπίσει, να σουκαρίσει. Οι άλλοι, ο πάνω ξέρεις. Μωρό μου, τι φωνάζω. Εγώ στο στρατό, έχω πλύνει και έχω σουγκαρίσει. Άσε. Αντρία. Εντάξει, μετά καταλαβαίνω ότι έχει ψυχραθεί λίγα και δεν τη άρεσε το αστιάκι. Περνάει να πούμε μπροστά μα, φέρνει κάτι ξηροκάρπια, κάτι ουσκά και κάτι μετά. Του λέω, μωρό μου, είσαι πολύ όμορφη μου σήμερα. Μου λέει, κατάλαβε που το πα. Μου λέει για μετά, ε. Ναι. Μου λέει, πω στο στρατό, μόνο.
3: Γελάζει.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Σφαίρα Radio.

οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Ακούω σφαίρα.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει, χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα 98,9. Ανάσα δρουσιάς στο καυτό καλοκαίρι.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Τι να σου πω, εντάξει, θα σου έλεγα να ανέβεις να βγεις ένα ποτό, αλλά μένω στο ισόγειο. Οπότε...
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
7: Μόνο επιτυχίες.

Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
5: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
6: Κομματάρες πάντα back to back.
7: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
8: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
4: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μην

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Άσε τα σίγουρα και πήγαινε εκεί που τρέμουν τα πόδια σου.
4: Θες να μου ανακοινώσεις κάτι?
3: Ότι έβαλα στο σπίτι τουρκική τουαλέτα.
5: Πήγα σε μια κηδεία 95 χρόνια.
6: 95 δύο σκορές τον άνθρωπο.
5: Δύο σκορές, 95 χρόνια τα χρόνια του να έχουμε. Ήμασταν έξω από το νεκροταφείο να πούμε. Περνάει άλλους και με ρωτάει, λέει, κηδεία. Ήμασταν κανένα τριανταριά άτομα. Όχι, του λέω, ρε φίλε, Ninja Reunion.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Γιατί τελείωσε.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα του Ξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Καλό καλοκαίρι όπου κι αν πας. Σφαίρα 989.

0: 89 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Λογικά εσείς που την οδοντόκρεμα τη λέτε οδοντόπαστα, στο ζαχαροπλαστείο πήγαινε και την αγοράζετε.
3: Έχει σπάσει τα νεύρα, λέει, μια Ρουμάνα δίπλα. Ναι. Μένει δίπλα του μια Ρουμάνα και φωνάζει συνέχεια Κίνο. Και εμείς κερδίσαμε στο Κίνο, λέει, δεν κάναμε. Έλα, έλεος να πούμε. Έπιασε κάτω όλη μέρα και κοιτάει πάνω τηλεόραση. Τι θα γίνει να πούμε.
4: Δεν εννοούσε το τυχερό παιχνίδι, ρε φίλε.
2: Τι εννοούσε, ρε φίλε. Δεν το κατάλαβα, ρε φίλε, είμαι έπνο.
4: Δεν εννοούσε το παιχνίδι, κοπέλα. Δεν μιλάει καλά, ρε.
2: Πε το τι μιλάει.
4: Βγάλε το κάπα και βάλε ένα προ το τελευταίο γράμμα. Μπράβο.
2: Ψήνω!
4: Ναι!
2: Ψήνω!
4: Έλα, μωρέ Γρηγόρη, πια!
2: Έλεγε πίνω, δηλαδή.
4: Πίνω!
2: Για να με ξεχνάει το πόνο μου!
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
9: Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα.

Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: 989. Σφαίρα.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Έχω μια απορία. Οι γυναίκες με τα ζωγραφιστά τα βρύδια που είναι πολύ στη μόδα.
3: Ναι.
2: Όταν ευριάζουν.
3: Ναι.
2: Πετάγονται στην τουαλέτα και αλλάζουν το σχήμα. Μην γελάζε, φίλε. Πώς θα καταλάβω την ερευνητική.
4: Τώρα δεις. Θα το σηκώσω πάνω.
2: Λέμε. Σταματάει ένας κύριος εκεί από το Δήμο να πούμε και μου λέει: Κύριε, το όχημά σας μου λέει είναι ανασφάλιστο. Ακούς Παναγιώτη, είναι σημαντικό γιατί ας το Γιώργο παίζει ο Γιώργος. Κύριε, το όχημά σας λέει είναι ανασφάλιστο. Καλά το απάντησε, φίλε.
3: Τι το απάντησε.
2: Του λέω: Τι με νοιάζει, μεγάλο. Του λέω: Μήπως δεν πάρει σύνταξη να πούμε.
4: Και αυτή που θα πάρει, τι.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα 98,9. Ανάσα δρουσιάς στο καυτό καλοκαίρι.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Λογικά εσείς που την οδοντόκρεμα τη λέτε οδοντόπαστα. Στο ζαχαροπλαστείο πήγαινε και την αγοράζετε.
4: Έχει σπάσει τα νεύρα, λέει, μια Ρουμάνα δίπλα. Μένει δίπλα του μια Ρουμάνα και φωνάζει συνέχεια Κίνο, Κίνο, Κίνο. Και εμείς κερδίσαμε στο Κίνο, λέει, δεν κάναμε. Έλα, έλεος να πούμε. Έπιασε κάτω όλη μέρα και κοιτάει πάνω τηλεόραση. Τι θα βγει να πούμε.
5: Δεν εννοούσε το τυχερό παιχνίδι, ρε φίλε.
3: Τι εννοούσε, ρε φίλε. Δεν το κατάλαβα, ρε φίλε, είμαι έπνο.
5: Δεν εννοούσε το παιχνίδι, κοπέλα. Δεν μιλάει καλά, ρε φίλε.
4: Πες το τι μιλάει.
5: Βγάλε το κάπα και βάλε ένα προς το τελευταίο γράμμα.
4: Α!
5: Μπράβο.
4: Ψήνω!
5: Ναι!
4: Ψήνω!
5: Έλα, μωρέ Γρηγόρη, πια!
3: Έλεγε πίνω, δηλαδή.
4: Πίνω! Για να με ξεχνάει το πόνο μου!
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
7: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
10: Βράδυ στον Σφαίρα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: 989 Σφαίρα.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις στο δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Γεια σας! Εδώ είναι ο σύλλογος απεσιόδοξων.
3: Ναι, αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Το ποτήρι είναι μισοάδικο ή μισογεμάτο?
2: Ποιο ποτήρι?
4: Παιδιά, έχουμε νέο αρχηγό!
5: Κρυώνω εσύ?
2: Έλα, δεν έχει κρύο.
5: Οκ, δεν κρυώνω.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Πρωινό Σφαίρα. Όλα είναι μουσική.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.
6: Λίγο παραπάνω όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το άφηνα να τα σπάει. Μα

0: οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Κατάληψη έχω κάνει σπίτι σου. Φταίω κρύο στην Αφροδίτη σου. Ψάχνω κουμπιά να συνδεθώ μαζί σου πώς

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Κύριε Παναγιώτη, ξέρεις τι, σκέφτομαι να ανοίξω ένα μαγαζάκι, ρε φίλε.
4: Ναι.
3: Θα με βοηθήσεις?
4: Α, βέβαια, εννοείται. Τι θες να κάνω?
3: Καταρχάς να προσπαθήσουμε να απενεργοποιήσουμε το συναγερμό.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
6: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: Σφαίρα Radio.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Η νύχτα. Θέλει σφαίρα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Ο τίτλος του ποίηματός μου είναι «Στα δυο σου μάτια».
3: Πολύ ωραία.
2: Σε είδα χθες ένα μπαράκι. Μου φάνηκε σε ήξερα. Μου θύμισες μανάκι.
4: Μπήκε η άνοιξη απόψε. Τις παπάρες τώρα κόψε.
5: Και ξάφνου, με ένα λάκτισμα τεντώνω τη μυρί σου. Το ένα πόδι στη σιτία, το άλλο στο μητάτο.
2: Τι μέρα κι αυτή. Σου μίλησα, μου γέλασες και σου κλείσα το μάτι.
4: Ήθελα να ξέρα, δεν τρέπεσαι. Σαν βόδι πάντα να μου φέρεσαι. Μα και τα βόδια έχουν ψυχή. Προχθές το βράδυ μου είχες πει.
2: Ω, πόσο σε ποθώ. Α, τόσο κοντά.
5: Αρμύρα και πέτρα. Βουές από τις πανοπλίες των σταυροφόρων και απόκοσμη αλλαγμή των πιο παλιών, των πρώτων Μακεδόνων.
2: Σου μίλησα, μου γέλασες και σου κλείσα το μάτι. Μου λες, χαζό είσαι αγόρι μου. Ω, πόσο σ' αγαπώ. Τη μέρα ερηνή. Μακάρι να μην βγει ξινή.
4: Μπορεί να με λες κουτσουκουτού και να μισείς το τρενούι. Τώρα που ήρθαν τα πουλιά θα γίνω σκουλουκού.
2: Η άνοιξη ξεκίνησε. Μια συμμαχία αερινή.
6: Και το μυαλό μου είναι φωλό.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Hot Sfera 989.
1: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Καλοκαίρι στον Σφαίρα
0: 989.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Ναι.
4: Ναι, καλημέρα σας. Σαββαδόπουλος λέγομαι, από την εμβριοδιαγνωστική. Έπαιρνα και τον κύριο Παπανδρικόπουλο, είναι ο γιατρός σας, έτσι.
3: Ναι.
4: Γιατί έχουμε και εδώ πέρα και την αυγενική σας. Λοιπόν, ναι. είναι δίδυμα. Μισό λεπτό. Είναι δύο κοριτσάκια από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
3: Ωραία, μια χαρά.
4: Δεν ξέρω, έχετε κάνει και άλλη κοίηση στο παρελθόν.
3: Έχουμε κάνει ένα αγοράκι τώρα, ναι.
4: Αγοράκι. Ωραία, μια χαρά. Με ένα σπάρο, δύο τριγώνια. Όχι. Συγγνώμη, ακούτε.
3: Ναι.
4: Δύο αγοράκια.
3: Όχι, σημαίνει. Πάλι αγοράκια.
4: Δύο αγοράκια. Το ένα μάλιστα είναι λίγο πιο ψηλό από την πρώτη εξέταση. Εσείς τι ύψος έχετε, συγγνώμη, κάνουμε κάποια στιγμή.
3: 1,86.
4: Α, γι' αυτό, 1,86. Η γυναίκα σας.
3: Η γυναίκα μου είναι 1,60, 1,65.
4: Το δεύτερο είναι πιο.
3: Ναι.
4: Μας βγάζει μια πρόγνωση για το πρώτο παιδί, ναι, πάνω από 2,5. Ενώ το άλλο στο 1,58.
3: Πώς γίνεται αυτό?
4: Εσείς πόσα κιλά είστε, αν επιτρέπετε?
3: Το 80 κιλά.
4: 80 κιλά, 1,80. Αδύνατος είστε για το ύψος σας.
5: Η γυναίκα του.
4: Η γυναίκα σας, αν επιτρέπετε. Καλά, τώρα
3: 52,
4: είναι και εσείς.
3: 53.
4: Μια χαρά είναι.
5: Κοκαλιά.
4: Πολύ καλή σιλουέτα είναι. Μελαχρινός είστε, αν επιτρέπετε.
3: Καστανόξο.
4: Όμορφος είστε εσείς.
5: Η γυναίκα του.
4: Η γυναίκα σας, τη χρωμαμαλλιά, το φυσικό της.
3: Το φυσικό νομίζω μελαχρινή είναι.
4: Αν επιτρέπετε, εσείς είστε πόσων ετών?
3: 33.
4: Μέγεθος παπουτσιού.
3: 44.
4: Μεγάλο πόδι. Μεγάλο πόδι.
5: Είναι καλό.
6: Κάτσε μια φωτιά σας λέω.
4: Φωτιά πού?
6: Μέσα, βγείτε έξω.
4: Πού φωτιά?
6: Κάθε φορά αυτό δεν σας λέω. Και δεν φεύγει κανείς.
4: Άσκηση είναι.
6: Άσκηση.
4: Εντάξει.
5: Ναι. Α, συγγνώμη, δεν ρώτησα. Ναι. Πόσα αδέρφια έχει ο κύριος?
4: Πόσα αδέρφια έχετε εσείς, αν επιτρέπετε? Υπάρχει κι άλλο. Υπάρχουν κι άλλα δίδυμα.
3: Ναι, έχω άλλα δύο αδέρφια. Άλλα δύο αδέρφια.
4: Είστε δίδυμα.
3: Τι πήρε φωτιά τελικά, τι γίνεται εκεί?
4: Είναι άσκηση.
6: Άσκηση, αλλά πρέπει να βγείτε και να γίνει άσκηση. Άμα δεν βγείτε, τι ασκατά άσκηση είναι? Μια ώρα να πούμε κάθε φορά.
4: Αλλά συγγνώμη, πρέπει να βγούμε γιατί υπάρχει θέμα.
5: Καλά, είναι καλά.
4: Να είστε καλά. 102,2 παιδιά είναι από την Πάτρα.
5: Τώρα μιλάμε
6: πάντα, δεν μιλάει.
3: Εντάξει, τώρα, εντάξει, μια αρχή και πάλι.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Όλα είναι μουσική.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και

0: 89. Σφαίρα.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Άσε τα σίγουρα και πήγαινε εκεί που τρέμουν τα πόδια σου.
3: Θες να μου ανακοινώσεις κάτι?
2: Ότι έβαλα στο σπίτι τουρκική τουαλέτα.
4: Πήγα σε μια κηδεία 95 χρόνια.
5: 95, δύο σκορές τον άνθρωπο.
4: Δύο σκορές τον άνθρωπο, 95 χρόνια τα χρόνια του να έχουμε.
5: Μακάρι να φτάσουμε.
4: Είμασταν έξω από το νεοκαταφείο να πούμε. Περνάει άλλους και με ρωτάει, λέει, κηδεία, ήμασταν κανένα τριεταριά άτομα. Όχι, τι λέω ρε φίλε, Ninja Reunion. Τι ρωτήσεις που κάνει ο κόσμος.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Όλα είναι μουσική.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μου.